0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Το όνομά μου είναι Κακός Λαγός.
2: Κακός Λαγός. Μάλιστα. Okay.
3: Μάλιστα.
2: Και για πάμε.
1: Λοιπόν, μπαίνω εγώ στην αρχή, Μιχάλη.
2: Ναι, ξέρω, ξέρω, ξέρω.
1: Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις με γοητεία και χαρά, πρέπει να ζήσεις ένα καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις τη Νέα Υόρκη, πάρε αυτό που θα σου πω. Πρέπει να πάρεις αεροζόλ!
2: Δεν έχει χτυπήσει ούτε μία γραμμή. Συνέχισε.
1: Μην ξεχάσεις να πάρεις αεροζόλ!
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Ποιος?
4: Βασίλης.
2: Ποιο είναι ρε Βασίλη το τραγούδι?
4: Έλεγα δεν θα πάρω γιατί δεν θα προλάβω.
2: Ναι.
4: Αλλά είναι το Νουεβαγιόλ. Bad Bunny.
2: Bad Bunny, Νουεβαγιόλ. Εντάξει, αεροζόλ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: Α, ATM.
2: Υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
4: Την
2: Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Let's go.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι γίνεται, Ηλία?
2: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρετε, λέει, τον σύζυγό μου, τον Ηλία, να το ευχηθούμε για τα γενέθλιά του χρόνου. Η κόρη του Ελένη από το Λονδίνο, ο γιος ο Κωνσταντίνος από τη Σουηδία και η σύζυγος από την Άρτα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ρε φίλε, διαλυμένη οικογένεια είστε. Πώς το κατάφερες αυτό, πες το που σε παρακαλώ. Του έστειλες μακριά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και λένε όλοι μαζί ότι είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του πλανήτη. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ. Yeah.
1: Σκέφτομαι τον τύπο αυτό να πει τηλεφώνησε προηγουμένως.
3: Ναι, ναι.
1: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
3: Ναι, ναι.
1: Οι γυναίκες τι τραγουδάνε? Θα ζήσω ελεύθερο.
3: Ντροπή.
4: Μια ντροπή.
1: Ναι, μισό.
4: Τι τραγουδάνε? Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Τι τραγουδάνε, λέω.
4: Δεν είπα κάτι. Και εγώ λέω κάτι.
1: Και γιατί, τι έχει εκπομπή?
4: Λέω κάτι. Δηλαδή, ωραία, τι είναι αυτό?
1: Ωραία, πες αυτό που πάει στο μυαλό σου να τελειώνουμε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
1: Come on.
6: On Athens DJ. It's BB Rexa.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Athens DJ 95,2. Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι θα φτιάξουν αυτό σήμερα, τι θα κάνει.
2: Σαλατούλα.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Κορίτσια, να ξέρετε ότι αν του φτιάξει τον κόμενο στον άντρα σα, παρακόριζο και το φάει χωρί μα και μου, να ξέρετε έχει γκόμενα. Τόπα. Αν δεν σου διαμαρτύρεται.
2: Και τέλος, κίνηση έχει Πειραιώς προς την Ομόνοια.
1: Συγγνώμη, αν κρίνω από την κίνηση που υπάρχει πλέον στους δρόμους, όχι μόνο έχετε επιστρέψει, έχετε φέρει και άλλους μαζί σας. Τι γελάτε, ρε. Πολύ πράγμα.
3: Ήρθα πιο πολύ.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: How did you...
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ακούστε τι έγινε. Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα παιδιών από μια αφρικανική φυλή.
3: Ναι.
2: Τι έκανε, έβαλε ένα καλάθι γεμάτο ζουμερά φρούτα όμορφα και γλυκά κάτω από ένα δέντρο.
3: Ναι.
2: Είπε στα παιδιά, όποιος φτάσει πρώτος στο δέντρο θα είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα φρούτα και τα γλυκά.
3: Ναι.
2: Και ήταν έτοιμοι, λέει, είστε έτοιμοι, ελάτε. Λοιπόν, τους έβαλε στη σειρά και τους έδωσε το σύνθημα να τρέξουν. Τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι και έτρεξαν όλα μαζί. Στη συνέχεια κάθισαν κάτω και απόλαυσαν τα φρούτα και τα γλυκά ομαδικά. Όταν ο ανθρωπολόγος ρώτησε τα παιδιά ότι ρε παιδιά, γιατί δεν τρέξατε ο καθένας μόνος του κτλ., εκείνοι του απάντησαν με μια λέξη Ubuntu. Ubuntu στην γλώσσα αυτή σημαίνει αλληλεγγύη και σύνδεση με τους άλλους και όχι στον ατομικό εγωισμό. Ubuntu. Αυτό που έγινε, το αντίστοιχο, το έχει διαβάσει ένας καθηγητής από την Ελασσόνα, εδώ δικός μας, ο οποίος θέλησε να το κάνει και αυτός. Λοιπόν, έβαλε γλυκά κτλ. Κατά από ένα δέντρο, 3-2 να πάμε παιδιά, όταν δόθηκε το σινιάλο παίξανε μπουνιές, κλωτσιές, τρικλοποδιές, πέσανε καντήλια και το μεγαλόσωμο παιδί, το πιο δυνατό πήγε, τάκ τα πήρε.
4: Ναι.
2: Τι άκασε για να τα τρώει μόνος του. Όταν ο καθηγητής πλησίασε το παιδί και το ρώτησε, του λέει, γιατί τα κράτησε τα δώρα και δεν τα μοιράστηκες, το απάντησε και αυτός μονολεκτικά. Σμπούτζα μου.
3: Ωραία εκπομπή.
2: Που σημαίνει, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, μόνο εγώ.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μπράβο, ωραία εκπομπή.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γιατί κάνει το δόντι?
2: Τι εμά σου λέω, έχω το δόντι τόσε μέρε.
1: Παιδιά, δεν σου πέρασε.
2: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
1: Τι πήγε, Ζωζή.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνει και να πονά τρει μέρε από το δόντι. Πάνω απ' όλα δεν το φτιάξε.
2: Μια χαρά μου το φτιάξε.
1: Έλα τώρα. Δεν είναι, μήπως πρέπει να βρει κανένα σωστό γιατρό.
2: Τι λες, για πες, τι
1: είναι. Τίποτα, σε βλέπω που βάζει το χέρι σου γύρω, κάτι κάνει αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Και σκέφτηκα ότι οι δοντίατροι έχουν φωτογραφίες.
2: Ναι.
1: Με δόντια στα γραφεία του.
2: Ναι, ναι.
1: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
2: Ναι.
1: Οι γυναικολόγοι, τι, μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
3: Τι
2: χιόμορα, τι εκπομπή, δηλαδή. Θέλες να έχουνε, για πες. Όχι, σε θέλω να πεις. Πάρτι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Αθένα.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πού είσαι?
2: Εσύ πού είσαι τέτοια ώρα?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι,
3: Η Βαλμπόνα.
1: Βαλμπόνα. Καλέ. Τι ωραία. Μου κάνει, το όνομα αυτό μου κάνει, παιδιά, αληφή για, αληφή, για, τους, ναι, για τους ρευματισμούς.
4: Α, ναι. Ναι.
1: Φέρε μου να βάλω λίγο Βαλμπόνα στην πλάτη.
3: Είναι όνομα από ποτάμι στην Αλβανία.
1: Α, δεν το ήξερα. Σοβαρά.
3: Ναι, είναι ένα μεγάλο ποτάμι στην Αλβανία.
1: Δεν το ήξερα. Πες μου κάτι, πού βρίσκεσαι τώρα?
3: Είμαι στην Εθνική, πάω για Ανδροσιά.
4: Ανδροσιά.
1: Ναι, ναι. Εθνική, μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα οδηγείς τώρα αυτή τη στιγμή?
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν στην κίνηση είμαι.
1: Κατάλαβα. Δεν μου λες, διάβασέ μου την πινακίδα μπροστά του επόμενου.
3: Ζήτανη,
1: γάτα, γάτα, η Βαλμπόνα είναι γάτα. Σε παρακαλώ.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε: δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πώς πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα. Λέει: ξέρεις τώρα, θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει: καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
8: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Yeah.
11: Για την Αθήνα. Yeah.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η χάλκινη βερσιόν ενός αντισυμβατικού έργου street art που βασίζεται στη Μόνα Λίζα, τη διάσημη προσωπογραφία βεβαίως του Νταβίντσι, έχει ξεκινήσει να εκτίθεται στο μουσείο του Μπρίστολ στην Αγγλία. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να λέμε πώς είναι, είναι αρκετά πρωτότυπη. Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, στήθηκε μία πλατφόρμα με 160 κάμερες προκειμένου να καταγραφεί μία εικόνα 360 μοιρών ενός πραγματικού μοντέλου που πόζαρε γυμνή ως Μόνα Λίζα. Στη συνέχεια ο καλλιτέχνης έφτιαξε το καλούπι με τα οπίσθια του μοντέλου και έφτιαξε τη Μόνα Λίζα, την οποία τη λέει Μούνα Λίζα, σαν τελικό δημιούργημα. Σύμφωνα με το BBC, ο Walker που το έφτιαξε δημιούργησε την αυθεντική Μούνα Λίζα. Το όνομά της προέρχεται από το Mooning, την αγγλική λέξη που περιγράφει την επίδειξη των οπισθίων. Αυτοί οι Εγγλέζοι όλα ανάποδα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οκ, okay, ακούστε κάτι, μπορεί και να το ξέρετε, μπορεί και όχι. Ποιο είναι το κόλπο για να παίρνετε πρώτη τη βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο?
2: Καλά, για πες.
1: Έχεις πάει κάπου, δεν ξέρω. Και περιμένει, ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που περιμένεις και καμιά ώρα. Ανάλογα που είσαι και σε ποιο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με δηλώσεις, η τοποθέτηση της ετικέτας fragile,
2: ναι.
1: Ή fragile όπως θέλετε το λέτε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στη βαλίτσα μπορεί να επηρεάσει τη σειρά με την οποία θα βγει από το αμπάρι του αεροσκάφους.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, με. Γενικά, οι αποσκευές που έχουν απάνω χαρακτηρίζονται ως εύθραυστες,
2: ναι,
1: fragile,
2: ναι.
1: Τοποθετούνται συνήθως τελευταίες στο χώρο της αποθήκευσης, δηλαδή μπαίνουν τελευταίες. Ώστε να προστατευτούν. Κάτι που σημαίνει ότι κατά την εκφόρτωση είναι οι πρώτες που θα κατέβουν.
2: Σωστά.
1: Έτσι, με την άφηξη στον προορισμό, αυξάνονται οι πιθανότητες η βαλίτσα να εμφανιστεί από τις πρώτες στον ημάντα, εξοικονομώντας χρόνο για να μην αυτό.
2: Ωραία, το κάνουμε, παιδιά. Είμαστε εύθραυστοι.
1: Πηγαίνετε, διάλεγε, αγοράστε φραγιάλ, δεν πάμε βρει. Πα σε εκτυπωτήρια. Φραγιάλ και δεν απεριμένει, θα σου έρθει πρώτη. Τέλεια. Ζητώ συγγνώμη από τι αεροπορικέ, αλλά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Στην Ιντερβέντεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέντεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
4: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
6: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95 2, Athens DJ.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
13: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
12: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: City Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live
1: on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και η Παγκόσμια ημέρα όρασης. Φωτιά έχουμε σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου σε πολυκατοικίες του Ρέντι. Εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μέλη έσταζε χτες ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αποθέωσε τη χώρα μας. Η ιστορική συμμαχία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα γίνεται συνεχώς ισχυρότερη, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα. Η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει με φόντο την Ακρόπολη σχολιάστηκε τόσο από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όσο και από τα social media. Η ελληνική φιλοξενία στα καλύτερά της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέδωσε στον Αμερικανό Υπουργό ένα βιβλίο. Πρόκειται για τον Επιτάφιο του Περικλέους σε αγγλική μετάφραση, σε έκδοση του Ιδρύματος της Βουλής. Ρούμπιο και Γεραπετρίτης ανακοίνωσαν αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από την Ελλάδα ύψους 4 δις ευρώ. Απλώνεται η έρευνα για την υπόθεση καραμπινά της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ από εταιρείες Μαϊμού, με φερόμενο σε εγκέφαλο τον Φίλιππο Καμπούρη. Διερευνάται τώρα και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Στα Κάγκελα οι αλλοίς συνεχίζουν ακάθεκτη τις κινητοποίησεις τους σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης. Ζητούν ραντεβού με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω. Άλλη μια λέμβος με 40 μετανάστες εντοπίστηκε στη θάλασσα 18 ναυτικά μίλια έξω από τους καλούς λιμένες. 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση στην Άξο. Συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το θάνατο εργαζόμενου από Πανόλη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Η Κομισιόν ζητά από τη Ρωσία ταχεία πληροφόρηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά διευκρινήσεις για πληροφορίες περί δεύτερου κρούσματος. Έφυγε χτες από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρι Κάρμεν, που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία μετά την έξωσή της. Και εστιατόρας ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο χολιγουντιανός στάρ ετοιμάζεται να ανοίξει ιταλικό εστιατόριο στη νέα πατρίδα του, τη Γαλλία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Έθριος με νοτιάδες ως 4 μποφόρ και θερμοκρασίας 28 βαθμούς. Σήμερα και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: μεγάλος της Αθήνας.
1: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, ναι, η φωνή.
4: Βράχνησες.
3: Δεν βράχνησες, απλώς...
4: Κρύουσες.
3: Όχι, μωρέ. Ναι, καλά. 9 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2, Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Αουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η ανεμινότη 2 ποφόρ. Τίποτα. Η θερμοκρασία επιτέλους 28 Κελσίου. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 26, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κυψιά 14, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 13, Μονακό 17, Λονδίνο 9, Ρώμη 18, Παρίσι 12, Κύπρος 16, Μαδρίτη 14, Κάιρο 19, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 32. Και τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931 952 952.
3: Ωραία. Θα μιλήσουμε για παιδικές γεύσεις. Για τις γεύσεις που τις θυμάσαι από παλιά.
4: Ναι, ναι.
3: Έτσι. Έχουμε και τις απορίες της ζωής, θα τις λύσουμε όλες.
4: Ωραία.
3: Όλοι οι άνδρες είναι οι ίδιοι, τέλος.

0: Μπαμ, μπαμ, παρακαλώ, η κίνηση τι λέει.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείο Σκηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Χαλκιδόνα, η άνοδο τη λεωφόρου Φιλή στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψο τη Μπίμπιζα, κίνηση έχει λεωφορείο Γαλατσίου στο ρεύμα ανόδου προ Βέικου, αλλά και Ερδιτού και Βασιλό Κωνσταντίνου. Mm. Επίσης η Κατεχάκη στην άνοδο σε Ελαιόπολη και Καρέα και τέλος κίνηση χιλοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμακά.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι έγινε χθες, κάνατε κάτι?
1: Κοίτα να δεις Μιχάλη, μου έχω μπλέξει με κάτι μαστόρια.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω μετακομίσει και είναι κάτι έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι κάνεις, ανακαινήσεις κάνεις?
1: Άστα, έχω μπλέξει με τα μαστόρια και άμα μπλέξει με τα μαστόρια δεν ξεμπλέκεις εύκολα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Με ρεμέτι.
0: Όταν θέλεις συνεργία, θα με ρωτάς.
1: Βεβαίω, θα σα ρωτάω.
0: Παρακαλώ, εσύ.
2: Εγώ πήγα σε Ταϊλανδέζικο και έφαγα.
0: Α.
2: Εκεί στο κουκάκι έχει ανοίξει ένα καινούριο και πήγα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν έτρεξε τουαλέτες μετά.
2: Όχι,
0: εντάξει, επειδή ήταν Ταϊλανδέζικα.
2: Είναι ωραία στο κουκάκι, δεν έχει έρθει.
0: Καλά. Εσύ.
3: Εγώ πήγα σε Μπεργκεράδικο.
0: Α, μπράβο, σωστό. Πιο safe. Πιο safe. Εσύ μου λες δεν έχω έρθει στο κουκάκι. Με έχεις καλέσει ποτέ?
2: Δεν φοβάμαι ότι εκεί πέρα δεν θα κάτσεις.
0: Ένα λόγο.
2: Όχι, όχι. Εκεί δεν θα κάτσεις σίγουρα. Δεν μπορείς να περιμένεις την ουρά μισή ώρα.
0: Ω, βέβαια. Θα κάνεις κλάι.
2: Άρα πώς θα γίνει?
0: Το όρθιο είναι.
2: Όχι, δεν είναι όρθιο, αλλά είναι στενά.
0: Θα πάρεις τηλέφωνο και θα πεις.
2: Δεν κλείνεις.
0: Δεν κλείνεις. Γιατί δεν κλείνεις?
2: Πάτε
0: ρε από εκεί.
2: Δεν κλείνει, σου λέω.
0: Θα του πει, θα αφήσει και μπουρμπουάρ.
2: Δεν θέλουν.
0: Άντε ρε, δεν θέλουν.
1: Ούτε εγώ θα πήγαινα. Από εγώ δεν είναι. Βαριέμαι κι εγώ να περιμένω. Θα σου πω ψέματα.
0: Όχι, να περιμένω.
1: Τώρα είμαι με το μέρο σου.
0: Δεν γίνεται να περιμένω.
1: Είναι η πρώτη φορά που είμαι με το μέρο σου.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Τέλος πάντων, τι έκανε?
0: Έφυγα από εδώ.
1: Ναι.
0: Σχετικά ακαριέα. Είχα δουλειέ.
1: Ωραία.
0: Εργοτάξια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Επέστρεψα νωρίς στο σπίτι.
1: Μπράβο.
0: Κάτι στις 4.
1: Ωραία. Έκανες γυμναστική?
0: Ναι, βεβαίως. Τι άλλο έκανα? Το βράδυ.
1: Τι έκανες?
0: Το βράδυ ήμουνα μάγειρας. Σεφ.
1: Τι έκανες, μπριζολίτσα?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Σολομό.
1: Α, έτοιμο το πήρες?
0: Όχι, ρε.
1: Τι, το ψησες?
0: Ναι, το.
2: Καλά, το έβαλες και εσύ λίγο στο. Δεν έγινε και.
0: Όχι, κανονικό ψήσιμο.
2: Πόση ώρα?
0: Είναι 5 λεπτά. 5 λεπτά σύνολο. Ένα λεπτό από τη μία πλευρά, ένα λεπτό από την άλλη. Αυτό επί 5.
2: Μα σιγά, δεν έγινε.
0: Λίγο λεμονάκι, μια σταγόνα λαδάκι από πάνω.
2: Σιγά το σεφ, δεν είναι και μεγάλο μενού αυτό.
0: Το ψι. Δεν είναι θέμα μεγάλο μενού, πρέπει να ξέρει να ψήνει, ρε.
2: Ναι, αλλά σιγά.
0: Ζουμερό, όμορφο.
2: Ωραίο, ναι.
0: Εγώ.
2: Μόνο στο καλέ έφυγε.
0: Για την πάρτι μου.
1: Α, για τον εαυτό σου το έκανε.
0: Σαλάτα.
2: Σιγά τη σαλάτα. Πότε τι σαλάτα?
0: Ιταλική με κρεμμύδι μέσα. Και μετά ένα πολύ ωραίο κόκκινο ή πια ένα ποτήρι κόκκινο.
2: Α, ωραία.
1: Μπράβο, μπράβο, Μιχάλη. Αλλά έχεις βάλει και πολύ άρωμα σήμερα.
0: Εγώ?
1: Πολύ.
0: Όχι, ρε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Είναι κάποια αρώματα που κρατάνε, εντάξει. Mm. Εντάξει, είχα πάει σε... Μπορώ να το πω χαζάρα, μπορώ να το πω. Ρωτάω αν μπορώ να πω ζάρα, μήπως έχουμε κανένα μπέρδεμα εδώ με τις χορηγίες.
1: Ψώνησες.
0: Είχα πάει πριν ένα μήνα. Κάτι, είχα πάει για άλλη δουλειά. Και βλέπω κάτι μέσα, μπαίνω, το παίρνω. Και μετά βλέπω καμιά δεκαπενταριά αρώματα.
1: Α, πήρες από εκεί.
0: Δοκιμάζω ένα. Πρόσεξε. Και μ' άρεσε αυτό που λες ότι.
1: Ναι.
0: Μου μυρίζει σήμερα. Λέω παρακαλώ πώς κάνει αυτό, μου λέει 12. Λέω τι 12. Μου λέει 12 ευρώ. Λέω πώς κάνει καλά, σου κάνει 120. Όχι, μου λέει 12.
1: Ναι.
0: Λέω ας το διάλο.
1: Και το πήρε.
0: Το πήρα.
2: Πήρε 100.
0: Και μπήκα. Όχι, ρε. Όχι. Και σήμερα τι μου λες, μυρίζει.
1: Πολύ δυνατό είναι.
0: Εγώ είμαι του δυνατού.
1: Είσαι του δυνατού.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Κάτι άλλο που φοράς είναι καλύτερα. Τέλος πάντων τώρα.
0: Ναι, αυτά τα καλύτερα που λες εσύ είναι τα πανάκριβα.
1: Αυτά να φοράς.
0: Όχι, αυτό θα φοράω.
2: Όχι, αυτό θα φοράς. Καλεζάρα.
0: Μαγαζάρα. Ελπίζω να έρθουν ως χορηγοί εδώ.

0: Άντε, παραδείγμα, talk to you, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Πέμπτη ωραία μέρα θα έχει ζέστη. Για δύο βαθμού 30 δεν είναι, 30 θα λέω.
1: 30.
0: Άντε, μπράβο. Α, έχει και τα γενέθλιά σου. Μια χαρά και πέμπτη ωραία για κρασάκι τώρα. Βγείτε, βγείτε. Χρόνια σα πολλά. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, διαθέτετε εξαιρετικά δημιουργικό μυαλό και μια ιδιαίτερη ευκολία με τι λέξει και τι γλώσσε. Το χιούμορ σα είναι δυνατό στοιχείο τη προσωπικότητά σα και συχνά βοηθά του άλλου να αισθάνονται άνετα μαζί σα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Η Πελαγία.
0: Α! Oh.
1: Ναι, ναι. Ο Πελαγή. Αυτά.
0: Μάλιστα. Chevy Chase, 83 ετών, Αμερικανός κωμικός ηθοποιός, έχει τα γενέθλια του σήμερα. Sigourney Weaver, 77 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός, επίσης γενέθλια. Matt Damon, 56 ετών. Bruno Mars, 41, Αμερικανός τραγουδιστής. Σαν σήμερα 1964, ο Roy Orbison, νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι Pretty Woman, όλοι το ξέρετε. Σαν σήμερα το 1988 στην Αγγλία, νούμερο 1 το τραγούδι των U2, το Desire.

0: ΣΥΡΙΖΑ, Αγγλία ρε παιδί, εντάξει μπορεί να είναι από τα βόρεια αυτή, αλλά είναι Αγγλία, τι να κάνουμε, Αγγλία. Η μουσική είναι αγγλική.
1: Είναι Αγγλία.
0: Δεν είναι εγώ, like answers, ναι. Είναι κάτι διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και προσαρμόζει τη μουσική, δηλαδή αρέσει όλους.
2: Ναι.
0: Το ανάποδο δεν γίνεται.
2: Όχι, ποτέ.
1: Όχι.
0: Τι εννοείς.
2: Όχι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν πάω προσαρμοστείς στην Αγγλία,
2: όχι.
0: Εύκολα στο Λονδίνο, οδηγάς δεξιά.
2: Δύσκολο.
0: Τι δύσκολο, ακατόρθωτο.
2: Ακατόρθωτο, έχεις δίκιο.
0: Μια δύο φορές, μια φορά που είχαμε πάει και στο Λονδίνο, θυμάσαι ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτη φορά το πιάσα το τιμόνι στο χέρι. Γιατί κάποια στιγμή ήθελα να φτύσω και τον έφτυσα αυτό να.
2: Ναι, Μιχάλη.
1: Τι χιούμορ, δηλαδή πραγματικά.
0: Παιδί μου, κατέβασα και ήθελα να φτύσω. Έφτυσα αυτό να.
1: Είχε συνηθίσει από την άλλη πλευρά.
2: Ναι, είναι λόρδος, είναι λόρδος.
1: Βέβαια, καλέ. Εννοείται.
0: Για ελάτε. Α, για συμμαζευτείτε γιατί εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει ο Νοέμβριο, θα έρθει ο Δεκέμβριο. Λοιπόν, για οργανώστε την κουζίνα σας παρακαλώ. Η καινοτομία συναντάει την απλότητα και έτσι γίνεται εύκολος τρόπος ζωής μέσα στην κουζίνα. Στα Lidl θα βρεις από air fryer, φούρνο μικροκυμάτων, ζυγαριά κουζίνας έως και σετ μαχαιροπύρων με φόρμες σιλικόνης, αλλά σε τιμή Lidl όλα αυτά. Αν θες να δώσεις λίγη έξτρα πολυτέλεια στην κουζίνα σου, μπορείς να ανακαλύψεις premium τηγάνια και κατσαρόλες που θα σε εμπνεύσουν να δημιουργήσεις τα δικά σου premium πιάτα. Λίτλ γιατί αξίζει. Premium τηγάνια. Μην τον κοπανάς τον άλλο με ένα τηγάνι της πλάκας.
2: Όχι βέβαια.
0: Μπαρ του μία που να γράφει Λίτλ απάνω.
2: Θα το θυμάται.

0: Beautiful things.
1: Δεν μπορεί να μιλάω εγώ και να γελάτε εσείς. Τι λέτε, ρε.
2: Τι, δεν έγινε κάτι. Καλέ, πού πάσε τέτοια ώρα.
1: Εγώ, εδώ είμαι. Α, ναι. Γελάτε παρακαλώ, ειδικά αν είστε στο αυτοκίνητο, είστε ακόμα πιο ευπρόσδεκτοι. 2-10-61-46-9-9-7. Α, θα ανταλλάξουμε μια καλημέρα, να δω που είσαι και πώς είσαι σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και έχω ένα δώρο πολύ ωραίο από την εταιρεία Toho Official, έτσι λέγεται, είναι T-O-H-O, Toho Official, από το 2023 σε άνετα oversize ποιοτικά ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας. Δώρο, το t-shirt που φορούσε ο Χιούζελ στο live του που έγινε στην Αθήνα.
2: Τι ωραίο!
1: Λοιπόν, μπείτε στο Instagram αν θέλετε, παπάκι Toho, κάτω παύλα Official, και θα δείτε περισσότερα. Το Toho, το ξαναλέω, T-O-H-O. Okay.
2: Ναι. Τι καλό!
1: Ωραία.
3: Έτοιμοι είμαστε.
1: Ναι, παρακαλώ. Mm. Ναι. Δεν είμαστε έτοιμοι. Ναι. Δεν θα κάνω κάτι εγώ.
0: Έπεσε
1: η γραμμή μου. Θα τα μοιάσετε κανένα στενό. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνεις?
4: Καλά, Μιχάλη, εσύ?
1: Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Πέμπτη να τελειώνουμε, άντε και Παρασκευή και μετά να φύγουμε.
4: Για μένα είναι σαν Παρασκευή, έχω αδειούλα.
1: Μπράβο, μπράβο. Άρα μπορείς να βγεις και απόψε να ξενυχτήσεις.
4: Ωραία ιδέα.
1: Έτσι. Δεν, είσαι από υγεία, δεν έχουμε κανένα μηνιαίο σύμπτωμα. Είμαστε εντάξει σήμερα, έτσι.
4: Εδώ, ξα το Θεό, καλά είμαστε. Γιατί να μην είμαστε.
2: Α, δεν καλά είναι, είναι καλά.
1: Ωραία. Πού είσαι τώρα? Πού είσαι τώρα?
4: Είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω για δουλειά.
1: Μάλιστα.
2: Α, πάει δουλειά.
1: Σε ποια περιοχή?
4: Ακούω και μου κρατάτε παρεούλα.
1: Σε ποια περιοχή κινείσαι αυτή τη στιγμή?
4: Στα Βόρεια Προάστια.
1: Αχα, πάνω εδώ. Ανέβα ένα πάνω στην Κυψιά. Έλα,
4: α, πού είστε, εντάξει, για πού είστε.
2: Κάτω και φυσιά.
0: Ναι.
2: Βιλτανιώτη 36. Ναι.
1: Βιλτανιώτη 36.
0: Α, δίπλα είναι μάλλον.
4: Εντάξει, λοιπόν, θα σας επισκεφτώ μια μέρα.
0: Α, μια μέρα.
2: Όχι. Μια μέρα, όχι σήμερα. Έχουμε δουλειά άλλες μέρες.
4: Σήμερα δεν προλαβαίνω, πάω αντίθετα.
1: Κατάλαβα. Οκ. Λοιπόν, σου έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο τισέρτ που το φορούσε ο διάσημος Χιούζελ που είχε έρθει στην Αθήνα κτλ. Είναι δικό σου από το Toho κάτω παύλα Official, οκ.
4: Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καληνύχτα. Α, να, σου βάζω και τραγούδι. Μιλάει για σένα. Pretty Woman.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Show Me Love. Πέμπτη σήμερα, 7:39, καλημέρα σα. Στο Vodafone See You δίνει τα πάντα στη φοιτητική ζωή. Και γι' αυτό προσφέρουμε και αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες στο ίντερνετ με 1 GBPS στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν οι φοιτητές τη ζωή τους ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Μάστε, Breakfast FM in bed. Για να ξυπνήσουμε και να κάνουμε εκπλήξεις σε κόσμο. Πάμε παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ, το πρώτο, ναι. Okay. Περίεργα χτυπάει.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Οπ, Λιδία, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
0: Όλα καλά?
2: Ναι. Happy birthday to you.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου τηλεφωνώ από το 95,2 Athens DJ. Είμαστε στον αέρα. Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Και λέει, σας παρακαλώ, καλέστε τη φίλη μου τη Λιδία που έχει γενέθλια σήμερα. Εύχομαι, λέει, στη ζωή σου να έχεις πάντα υγεία και ευτυχία. Αξίζεις και εύχομαι να κατακτήσεις όλες τις κορυφές που έχεις βάλει για στόχο στη ζωή σου. Τι είσαι, ορειβάτισσα, είσαι?
2: Όχι. Αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα.
0: Okay. Μάλιστα, και εγώ θα είμαι, λέει, εκεί δίπλα σου, να χαίρομαι, λέει, με τις επιτυχίες σου. Χρόνια πολλά, Λιδία. Με ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ο Νίκος.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Awkward. Awkward. Little bit. Παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Ωραία, τι έχουμε εδώ. Μάλιστα. Αλλά έχει δύο γενέθλια το σπίτι αυτό ταυτόχρονα.

0: καλά, δεν θα απαντήσει μία από τις δύο τουλάχιστον. Σε εορτάζουσες. Μάνα και κόρη έχουν γενέθλια.
1: Φτιάχνονται.
0: Δεν νομίζω. Έχουν έρθει και διάφορα άλλα μηνύματα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, ο Ιγνάτιος. Καλημέρα, λέει, από τα Ιωάννινα. Στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου, λέει, ο Αποστόλης. Καλημέρα στην όμορφη παρέα που μου κρατάτε στην Ιωφαία. Μέχρι να πάω στη δουλειά μου, φτιάχνετε τα πρωινά, λέει η Μαριάννα. Mm. Καλημέρα, Μιχάλη, και σε όλη την παρέα, η Ντίνα. Ωραία, πες και μία το Viber να υπάρχει.
1: 69-31-952-952.
2: Μιχάλη!
3: Breakfast ready!
4: Το breakfast είναι τέλειο!
5: Ο Μιχάλης είναι σούπερ!
6: Ο Μιχάλης είναι εκπληκτικός, δεν μπορώ χωρίς να τον ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ.
7: Μιχαλάκη!
8: Ένας λόγος που πραγματικά αγάπησα το ραδιόφωνο.
9: Είναι η παρέα μου βασικά, δεν γίνεται να

0: Παρακαλώ.
1: Τι έγινε, Στέλιο?
2: Οπα.
0: Καλημέρα.
1: Μάλιστα. Το μουτσουκούκι σου μου είπε να σε πάρω. Έτσι, γιατί τη φωνάζεις έτσι, μουτσουκούκι?
0: Δεν ξέρω πώς θα έχει προκύψει αυτό.
1: Μάλιστα, έτσι, στην τύχη.
0: Ναι.
1: Πες μου κάτι,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι, μελαχρινή είναι, έτσι?
0: Είναι ροζ το μαλλί.
3: Ροζ.
1: Α, το βάφι, το κανονικό, ρε παιδί μου, ποιο είναι?
0: Το κανονικό είναι μελαχρινό.
1: Μπράβο, δεν μπορώ να διανυθώ το μουτσουκούκι να είναι ξανθό, κατάλαβε. Μάλλον μελαχρινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω και εγώ τη φαντασίωση. Κλείνει τα 32. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σήμερα.
0: Καλημέρα.
2: Τι ωραία που τα πάτε.
3: Ναι, Μιχάλη. Τέλος
1: πάντων. Έμα, ροζμαλί. Το μουτσουκούκι. Πάμε εδώ στη γυναικάρα.
2: Πάμε.
1: Χριστέ μου, τι τραβώ. Οκ. Okay.

0: Ναι.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Μπράβο, σήμερα έχεις και γενέθλια, ε? Ή όχι, όχι, καλέ, γιορτάζετε. Πόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Παρασκευά?
0: Πολλά.
2: Δεν θυμάται ούτε.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ, ναι. Πάλι θέλω να τα ξεχάσω, δεν ξέρω.
1: Ο γάμος είναι 17 χρόνια και η γνωριμία 26.
2: Τα ξέρουμε εμείς.
1: Έτσι μου είπε ο Παρασκευάς.
0: Ναι, μου λέει... Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Πάντα. Μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τη γυναικάρα, μου λέει τη Σοφία. Αύριο έχουμε επέτειο γάμου, λέει.
0: Έχουμε, ναι.
1: Πέφτει και Παρασκευή.
2: Μια χαρά.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι,
1: Παρασκευάς.
0: Ναι,
1: τι δουλειά κάνει ο Παρασκευάς?
0: Έχει βενζινάδικο.
2: Ωραίο ο Παρασκευάς.
1: Μια χαρά. Μια χαρά,
0: μια χαρά ο Παρασκευάς.
1: Ναι. Τι είπες?
2: Να μας κάνει καλύτερη τιμή.
1: Έχει κλείνει
3: το πετρέλαιο.
1: Να μπει μέσα αυτό γιατί να κάνεις καλή τιμή.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θα του ζητήσεις για αύριο?
0: Τι θα του ζητήσω για αύριο, για δεν σκέψη. Το έχω σκεφτεί ακόμα.
1: Σε παρακαλώ, μα εγώ είμαι μαζί σου, οργάνωσε το, κάτι με να του... δεν ξέρω.
0: Δεν το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια.
1: Τι θα του ζήταγε το παιδί μου?
0: Δεν ξέρω.
3: Ένα κόσμιο.
1: Ο Παρασκευάς είναι πάρα πολύ τυχερός.
3: Ναι, είναι τυχερός.
1: Μια χαρά,
3: ναι.
1: Δεν ζητάει τίποτα εδώ η Σοφία.
0: Κάτι θα σκεφτώ μέχρι τη διάρκεια της μέρας.
1: Α, μπράβο. Παρασκευά, συγγνώμη, την έβαλα στην πρίζα.
0: Καλό θα ήταν απλά να ετοιμαστεί αυτό, τίποτα άλλο.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα συνοηθήκαμε. Εντάξει, λοιπόν, να τα κατοστήσετε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Του βάλα φωτιά του Παρασκευά.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επόμενο.

0: Καλημέρα.
1: Καλή χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει καλημέρα, λέει Μιχάλη, το μωρό η Ιωάννα είναι μέλος του fan club σου από τότε που δεν είχε καν γεννηθεί. Σήμερα λέει είναι φοιτήτρια και κλείνει τα 18. Χρόνια πολλά. Και μάλιστα λέει ότι το λες εσύ. Επιτέλους θα μπορώ να πηγαίνω στα πάρτι του Μιχάλη χωρίς να χρειάζομαι συνοδεία.
0: Αυτό.
1: Τι, ερχόσουν να σε πάρτι δικά μας και ερχόταν ο μπαμπάς εδώ μαζί?
0: Ναι.
1: Πώς φαινόταν τα πάρτι, σαν περνάγεις ωραία?
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Εντάξει, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Γιατί όλα, ερχόμουν από μικρή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά από την Βεσισλάβα. Η μαμά είναι αυτή, έτσι είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Οκ, πολύ ωραία, να δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά να τα κατουστείς και να περνάς όμορφα σε αυτή τη ζωή, οκ?
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: 18 χρόνια παίζω,
2: 18 χρόνια και πάλι.

0: New Religion. Για άκουστε αυτό παρακαλώ. Για άκουστε που έχω να σας δώσω τώρα. Οδύσσια στο Village Shopping and Mall του Ρέντι, μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια. Η Οδύσσια του Ομήρου, ένα από τα σημαντικότερα έργα παγκόσμιας λογοτεχνίας, ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Που τα πει, πάρτε τα παιδιά, ε! Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, στο Οδυσσέα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Σε όποια ώρα επιθυμείτε μπορείτε να πάτε. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Οδύσσια και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όποια ώρα σε βολεύει, στο Village Shopping and Mall στο Ready Οδύσσια. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κρυός. Κάποια επαγγελματικά θέματα απαιτούν λεπτούς χειρισμούς από μέρους σας. 7. Ταύρος. Καλό θα είναι αυτές τις μέρες να προσπαθήσετε να εξισορροπήσετε το συναίσθημα με τη λογική σας. 8. Ταύρος. Καλό θα είναι αυτές τις μέρες να προσπαθήσετε να εξισορροπήσετε το συναίσθημα με τη λογική σας. 8. Δίδυμη. Η μέρα είναι κάπως δύσκολη και έχει εντάσει.

0: έρωτος. Η μέρα σας ανήκει και ένας ξαφνικός έρωτας μπορεί να σας προσφέρει πολλά στην ψυχολογία σας. 10. Ζυγός. Μη χάνετε την ψυχραιμία σας αν κάποιες υποχρεώσεις βγουν ξαφνικά στην επιφάνεια. 7. Σκορπιός. Μια σημαντική επιτυχία μπορεί αυτή την περίοδο να έρθει στη δουλειά σας αν αποδεχτείτε μια πρόταση. 9. Τοξότης. Μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει εντάσεις και προβλήματα στο σπίτι σας. 6. Εγώκερος. Μια ξαφνική ερωτική γνωριμία μπορεί να σας παρασύρει σε όνειρα αλλά και λάθη. 9. Υδροχός. Οι κινήσεις που κάνετε στον επαγγελματικό σας τομέα είναι αλάνθαστες και ιδιαίτερα αποδοτικές. 10. Και τέλος, ηχθείες. Προσπαθήστε να κάνετε επιλογές στη δουλειά σας που θα δώσουν μακρόχρονα αποτελέσματα. 9.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10. Είναι μόνο δρόμος.

0: Απόφαστα FM με τον Μιχάλη.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
3: Remember, survivors survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin

0: Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, η Πρεντίν Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
9: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κλείνουν δρόμοι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα λόγω της αναχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο. Μεταξύ αυτών η Αττική Οδός, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου και η Κατεχάκη. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενίκων πολυκατοικίας του Ρέντι μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που βρίσκονταν δίπλα σε στρώμα. Γεμάτος κοπλιμέντο, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Την Κυριακή θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και νέα συγκατηγορούμενή τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ανυπομονησία για τους οπαδούς των ταινιών τρόμου. Στη δημοσιότητα αναμένεται αύριο Παρασκευή το τρέιλερ για τη νέα έκδοση της κλασικής ταινίας Ο Εξορκιστής. Αυτή τη φορά με τη Σκάρλετ Τζοχάνσον. Περισσότερα νέα στο thedoc.gr.
8: Αθήνα, ο καιρός.
10: Έθριος με νοτιάδες ως 4 από 4 και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
8: DJ! Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τι ωραία. Τσίκο, για να δούμε τι λέει η Αντιγιώδο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία,
0: ωραία, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Καλά. Λοιπόν, σημαντική πληροφορία. Αυτή την ώρα όσοι οδηγοί μπαίνουν στην Αττική Οδό, έχουν την είσοδο στην Αττική Οδό, υπάρχουν μέτρα τροχιάς προς εξέλιξη στην περιφερειακή του Ημιτού από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο και από το ύψος του Κόμβου Μαραθώνος επίσης προς αεροδρόμιο. Λόγω διέλευση επισήμου.
0: Ναι, φεύγει.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την καθημερινότητα, έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμπο Φιλής έως τον κόμπο Κηφισίας, στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμπο Πλακεντίας έως τον κόμπο Κηφισίας.
0: Okay, alright, thank you, bye, Alan.
2: Λοιπόν, κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού, η Φιλή στο Καματερό. Επίσης, κίνηση έχει Κατεχάκη, η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά και τέλος η Άνδος Βασιλός Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ σωστά. Να υπενθυμίσω, ο χορηγός της εκπομπής είναι η Στίχημαν. Δεν είναι μόνο εδώ, αλλά είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Πρωταθλήματος Μπάσκετ του Ελληνικού. Επίσης, δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει, Στίχημαν. 21+, παίξε υπέρ.

0: 8 πλησιάζει η ώρα.
1: Η κότα ή το αυγό.
0: Έρχεται 8 και 4, 200 ευρώ σας περιμένουν μετρητά. 8 και 9 λεπτά. Έρχεται η κότα ή το αυγό. Μιλώντας για κότες, τι θέλεις?
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
2: ναι. Θα κάνετε κάτι ωραίο για τα κορίτσια. Θα σας πω εγώ τον τρόπο.
0: Τι χρειάζεται?
2: Πώς να γράψετε μια ερωτική επιστολή.
0: Έλα μου, ερωτική επιστολή. Δηλαδή από το κινητό.
2: Γραπτός το θέλουμε, Μιχάλη. Γραπτός. Όχι με το κινητό τώρα, να είναι ρομαντικό. Γιατί λέει τα κορίτσια θέλουν μαρτυρίες για την ιστορία του ερωτά σας. Ναι. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσετε? Θα γράψετε «Σε σκεφτόμουν σήμερα πάρα πολύ».
0: Μάλιστα.
2: Ναι,
0: ωραία. Σημείωστε αυτά να τα έχουμε στο αρχείο.
2: Ναι. Συνεχίζετε. Θυμηθείτε, λέει, μια ρομαντική ανάμνηση μαζί της.
0: Α, θυμάμαι τότε που. Ναι,
2: θυμάμαι τότε που σε πρωτοείδα.
0: Α, τώρα μην το. Ναι. Μπορώ εγώ να θυμάμαι άλλα πράγματα.
2: Ναι,
0: δεν θα μου επιβάλλεις.
2: Όπα, πάμε τίποτα.
0: Μπράβο.
2: Συνεχίζετε. Θα πείτε πράγματα που αγαπάτε σε αυτήν. Την εξυπνάδα της, ξέρεις τώρα.
0: Το σεξ, δεν θα το πω.
2: Πες το σεξ, αυτό θυμάσαι μόνο.
0: Βέβαια, γιατί το σεξ είναι σαν τα μαθηματικά, κούλτσι. Προσθέτεις το κρεβάτι, αφαιρείς τα ρούχα, διαιρείς τα πόδια και εύχεσαι να μην πολλαπλασιαστείς.
2: Συνέχισε. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα τη πείτε μετά ότι σας έχει αλλάξει όλη τη ζωή.
0: Ναι.
2: Ότι σου την άρεσε. Ναι. Ήμαρτον. Και ότι είναι τα πιο ευτυχισμένα χρόνια τη ζωή σου. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Εσύ μα αλλάζει. Δεν γίνεται. Μα αλλάζει τη ζωή, το ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Πέτσε το γράψω κιόλα.
2: Ναι.
0: Εγώ να τη γράψω άλλο.
2: Τι.
3: Γάμω τα βάσανα
2: μου.
0: Για λέγε.
2: Θα συνεχίσεις, Μιχάλη, και θα πεις: θα σε αγαπώ για πάντα, ό,τι και αν συμβεί.
0: Ναι. Θέλετε να έχετε τη σιγουριά σας.
2: Βέβαια.
0: Για να με εκμεταλλεύεσαι φουλ.
2: Ναι, και θα τελειώσεις.
0: Ναι.
2: Ανυπομονώ να γεράσω μαζί σου.
0: Απαπα, όχι ποτέ. Τι ωραίο τραγούδι.

0: ή το αυγό.
1: Ήρθε η ώρα, η κοτέτα αυγό. Παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου εδώ. 2-10-61-46-997. Να εξηγήσω ότι υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή το αυγό. Η σειρά είναι ανακατεμένη, δεν ξέρω, δεν τη γνωρίζω. Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό συνολικά. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που έχασε ο άλλος μέχρι να φτάσει στη 10η ερώτηση. 200 ευρώ μετρητά σας περιμένουν. Ακόμα και αν χάσει κάποιος την 9 και έχει μείνει μόνο μία, ο επόμενος που παίζει, αν κερδίσει, κέρδισε. Και παίρνει τα 200 ευρώ. Παρακαλώ. Να μπω στη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
2: Η Αριστεία. Τι κάνετε?
1: Καλά, Αριστεία. Πού είστε τέτοια ώρα, 8 και 4?
2: Στο σπίτι. Πίνω καφέ και σας ακούω.
1: Α, ωραία. Είστε χαλάροι τώρα. Για πες μου κάτι. Η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο, μπράβο, Αριστεία.
1: Πιες άλλη μια γουλιά.
2: Καλό.
1: Ξανά, η κότα ή τα αυγό?
2: Η κότα.
1: Μάστε, πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Αν και έχει γραμμές, μια χαρά. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
4: Είμαι Νικολέτα.
1: Μάστε, Νικολέτα, τι ωραία. Πού είστε?
4: Η καρδιά μου χτυπάει.
3: Χτυπάει η καρδιά της.
1: Πάρε ένα πνοές καλέ, που η καρδιά σου χτυπάει.
4: Τα βούρλω.
1: Ωραία. Η κότα ή το αυγό?
4: Ας πούμε το αυγό.
1: Μάλιστα. Σωστό.
3: Σωστό, γραμμή 4.
1: Πάμε λοιπόν.
3: Γραμμή 4.
1: Άντε ρε από εκεί. Ερώτηση 4. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, η κότα ή το αυγό?
4: Να πούμε η κότα.
1: Ναι.
3: Μπράβο,
1: παιδιά, η κότα ήταν. Μάλιστα, μάλιστα. Με θέλω να μετράσει ερωτήσει. Για να καταλαβαίνει κι ο άλλο.
4: Μήπω είμαστε στην ένατη και δεν το καταλάβαμε.
1: Τι λε?
4: Μήπω είμαστε στην ένατη και δεν το καταλάβαμε.
1: Όχι. Στην ένατη. Γι' αυτό λέω να μετράει για να ακούτε κι εσεί. Λοιπόν, η κότα ήταν αυγό.
4: Η κότα.
1: Μάλιστα. Σε τι αριθμό ερώτηση έχασε?
3: 6. Στην 5 έκανε, πάμε στην 6.
1: Α, δεν έχει δουλειά ακόμα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα σας. Έτσι αργά θα τρέξουμε. Πού είστε?
4: Στο σπίτι.
1: Τι κάνετε στο σπίτι τέτοια ώρα?
5: Το σκέφτεται.
1: Τι λες?
4: Σας ακούω.
1: Α, μας
3: ακούει,
1: εντάξει.
3: Μας ακούει, παιδιά.
1: Για πάμε δυνατά, με πάθος. Η κότα ή το αυγό?
4: Το αυγό.
1: Βεβαίως. Σωστό.
3: Σωστό, μπράβο. 7.
1: Έλα, πλησιάζει προς το τέλος. Για πάμε, η κότα ή το αυγό?
4: Το αυγό.
1: Μάλιστα.
5: Κοτούλα.
1: Δεν πειράζει. Γεια σας.
3: Πάμε στην ένατη.
1: Συλλέγε ρε, μίλα μου ρε.
3: Πάμε.
1: Σε παρακαλώ. Θέλω να το ξέρει ο κόσμος το πόσο πλησίασε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Τι άλλο, μόνο κορίτσια βγαίνουν σήμερα. Ωραίο είναι αυτό. Το μικρό σας όνομα, παρακαλώ.
4: Είμαι η Αλεξία.
1: Μάλιστα, Αλεξία. Ποιο είναι το ωραίο φαΐ που φτιάχνετε?
4: Τα σουτζουκάκια.
1: Περίμενα να μου πει ο Μελέτα και μετά να τη ρωτήσω. Εγώ τα αυγό και τα σουτζουκάκια. Μια χαρά.
5: Πολύ ωραία.
1: Η σάλτσα πολύ κόκκινη όμως, έτσι.
4: Βέβαια.
1: Μην είναι αυτό το ροζέ. Κόκκινη.
4: Όχι,
1: κόκκινη. Η κότα ή το αυγό?
4: Το αυγό.
1: Μάλιστα. Πάτα ρε το κουμπί. Οκ, συγγνώμη. Άλλη μία έχει μείνει. Αγαπημένη, άλλη μία. Θα κερδίσεις αν τα καταφέρεις 200 ευρώ μετρητά και θα μου φτιάξεις και σουτζουκάκια, σε παρακαλώ.
4: Εννοείται. Με τα περάκια θα σου έρθω.
1: Σοβαρά.
5: Οργανωμένη.
3: 10.
1: Η κότα ή το αυγό?
4: Το αυγό.
1: Μάλιστα.
3: Ρε παιδιά, στο σακ!
1: Στο 90. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει, παιδιά.
1: Συνεχίζω να θέλω σου τζουκάκι. Οκ. Χθες κάποιος κέρδισε, έτσι.
3: Ναι, 200 ευρώ.
1: Και προχθές. Όχι, αντίπροχθες. Οκ. Η Pulp Disco 2000. Η κότα ή το αυγό. Παίζετε πολύ απλά, θέμα τύχης 100% και παίζετε κάθε μέρα στις 8 και 4.

0: 2000. Για ελάτε παρακαλώ, DJ Traveler, live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις David Guetta, The Monolith Show. By the way, ο David Guetta προχθές βγήκε για άλλη μια χρονιά, ανακηρύχθηκε ως ο νούμερο ένα DJ σε όλο τον κόσμο. Εκεί θα δείτε και Afrojack και Armin van Buuren και Artbat και πάρα πολλούς άλλους. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει το δώρο? Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πλησιάζει και η κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει λοιπόν Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour, Σάββατο 24 Οκτωβρίου είναι το φεστιβάλ, The Monolith Show με τον David Guetta. Και αυτό θα γίνει στο Johan Cruyff Arena στο Amsterdam. Λοιπόν, φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το φεστιβάλ και επιστροφή Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Sky Express, Travel for Fun. 95,2 Athens DJ και το Breakfast FM με το Μιχάλη. Good morning, everyone.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
6: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
4: Amsterdam Music Festival.
6: Δες από κοντά.
4: David Guetta.
6: The Monolith Show.
4: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
6: και 500 ευρώ
4: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
6: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε τε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή, Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ. Guest DJ, ο Κώστας Ζήκος.
15: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
16: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

Και επειδή ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε είστε μέσα στο αυτοκίνητο, να σας πω ότι όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλω να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Μιλάμε για Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Φοράει όλα όσα φαντάζεσαι, ψηφιακές μεγάλες οθόνες, 12,3 ίντσες, οθόνη οργάνων και οθόνη πολυμέσων και πλοήγησης βεβαίως. Ενισχύουν το σύγχρονο χαρακτήρα της καμπίνας και συγκεντρώνουν ένα ευανάγνωστο τρόπο με σημαντικές πληροφορίες για την οδήγηση και τις λειτουργίες multimedia. Μιλάμε για το i20 Hyundai Turbo.

0: Δεν μπορώ, βαριέμαι, δεν ξέρω.
1: Γιατί, Μιχάλη μου, γιατί το παίζεις αφού δεν σ' αρέσει. Γιατί το παίζεις αφού δεν σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Τι είναι, απορείς.
1: Δεν μπορώ, ναι, γιατί.
0: Δεν είναι τίποτα αυτό. Υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
2: Α, για πες.
0: Ο Βρόντος, πού είναι. Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψει Βρόντος, δεν σου βγάλει. Οι πολυθρόνες. Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας. Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
2: Ένας.
0: Δεν κάθεται πολύ. Μην τρελαθούμε. Ξέρω εγώ τι σημαίνει κάθομαι όρθιος.
2: Α, ναι.
0: Πήγα και κάτσα όρθιος. Δεν έκατσε τρευλάκα. Όρθιος ήσουν. Σας παρακαλώ. Ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200, θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει. Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Μπαρμπαστάθη, πόσα νύπια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο. Αυτό το που είναι το τελευταίο, ναι, με τις διατροφές, το γάλα, γάλα σόγιας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από ποιο σόγια, δηλαδή, από του γαμπρού, της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια.
1: Μπορώ.
0: Μάλιστα, οκ. Τα αμπελοφάσουλα. Αμπέλο, φάσουλα.
1: Ναι.
0: Τι παράγουν, παράγουν κρασί ή φασολάδα.
2: Ναι.
0: Αμπέλο, φάσουλα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Ναι, το παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, αυτό είναι ένα. Οι περιπτεράδες. Πού κατουράνε, ρε.
2: Α, ναι.
1: Έλατε.
2: Πού.
0: Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι ακούστε με.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου
1: ναι.
0: Στο ΙΕΚΑΚΜΗ.

0: αριθμοί. 8.46, πέμπτη σήμερα με 28-29 βαθμού. Καλά, θα χτυπήσει και 30 κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε να τελειώνουμε, παιδιά. Τι θα κάνετε, τίποτα, ή θα κάτσετε μέσα να βλέπετε τις τηλεοράσεις και τις αηδίες.
1: Θα έρθουμε στην πισίνα σου.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θα κάτσω. Εγώ θέλω ησυχία. Θέλω να βγω, παιδιά, σήμερα. Έτσι όπως είναι βραδάκι, να πάω να πιω ένα καφέ, παιδιά. Ησυχία. Κορίτσια, άμα βλέπετε κάποιον ωραίο να πίνει καφέ μόνο του, να έρχεστε να μου μιλάτε. Μην τρέπεστε.
2: Μα δεν κάνω χιούμορ. Δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι τώρα.
0: Θα με δουν απόψε το βράδυ μόνο μου.
2: Ναι, ναι.
0: Ας έρθουνε.
1: Σωστά.
0: Γιατί έχεις καμία αντίρρηση?
2: Όχι βέβαια.
0: Να το πράγμα.

0: Love Tonight από τους Σάους, 8:49. Καλημέρα, τι ωραία, τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μιχάλη μου, κοίτα να δεις, τα κορίτσια από όλο τον κόσμο μαζεύτηκαν, ναι, και αποφάσισαν να βγάλουν το άχτι τους για εσάς τους άντρες.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό, βγάλαμε ανέκδοτα.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Δεν είναι το άχτι αυτό, εντάξει.
1: Αν έχει χιούμορ,
0: μια χαρά.
1: Ναι, λοιπόν. Οι γυναίκες λέει ενθουσιάζονται με μια καλή αγορά από ένα κατάστημα.
0: Το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι. Οι άντρες λέει ενθουσιάζονται με το να βρουν πάρκινγκ. Τι είσαι, παρακαλώ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, λέει, οι άντρες είναι υπέρ των προγαμιαίων σχέσεων μέχρι να αποκτήσουν κόρη. Ορίστε.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί λέει οι άντρες.
0: Πέντε μπράβοι από πάνω.
1: Βέβαια. Γιατί λέει οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές?
0: Νομίζουμε ότι τις προτιμάμε.
1: Ναι. Θες να σου πω εγώ την απάντηση?
0: Γιατί?
1: Γιατί πάντα λέει σας άρεσε η κουλτουριάρικη παρέα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ωραία ήταν.
0: Τώρα, ναι, επειδή εσύ δεν είσαι ξανθιά, τώρα βρίζεις ξανθιές?
1: Όχι, δεν τις βρίζω. Αμα είσαι, αυτό σου λέω, ότι είναι πρεστίζ. Ή μια ξανθιά γυναίκα. Παιδί, τις έχετε, με τα ανέκδοτα τις έχετε περιποιηθεί πολύ τις κοπέλες. Αυτό λέει.
0: Okay.
1: Ναι, ναι. Επίσης, γιατί τα ανέκδοτα για τις ξανθιές είναι τόσο μικρά? Για να τα θυμάστε.
0: Αυτά είναι γυναική ανέκδοτα.
1: Χάλια. Θες να σου πω ποιος είναι ο καλός σύζυγος?
0: Ποιος?
1: Αυτός που έχει κλειστό το στόμα και ανοιχτό το πορτοφόλι.
0: Τι έξυπνο αυτό.
1: Μα ναι, και θες να σου πω και κάτι άλλο? Πόσα ανέκδοτα υπάρχουν για άντρες?
0: Δεν ξέρω.
1: Κανένα, γιατί όλα είναι αλήθεια.
0: Ναι, γιατί το άλλο, όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Αυτό έχει πεινοηθεί από Κινέζα. Γιατί όλοι οι άντρες είναι ίδιοι εκεί. Όχι, μόνο εσείς αγλαμάδες. Το δικό μου έχει βάση. Απ' η Κινέζα όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Όντως είναι ίδιοι.

0: Never, χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλη και λέει: Ναχου, τι ωραία που με. Τι ωραία, δεν κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι τη. Μην τρελαθώ.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full price.
10: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβενά Εγάλεο. Ένα αντισταθμού μετρό Ελαιόνανο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
16: Euphoria!
15: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
17: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
18: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
19: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέλη έσταζε ο Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε για μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία με την Ελλάδα. Την Κυριακή θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και νέα συγκατηγορούμενή τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Χρωστά της Μιχαλού στο δημόσιο. Τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πρωταθλητές στα Βερεσέδια, δημόσια νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία. Έφυγε από τη ζωή

0: 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η Μαρή Κάρμεν υπέστη έξωση από το διαμέρισμα που ζούσε επί 70 χρόνια. Επέστρεψε, αλλά η υγεία της είχε κλονιστεί. Σχεδόν έναν χρόνο μετά το χωρισμό της από τον Tom Cruise, η Άννα Ντε Άρμας έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της στο Παρίσι. 38χρονη ηθοποιός εφεάθη μαζί με το μουσικό από τη Βενεζουέλα, Μπέτο Μοντενέγκρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Έθριος με 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Nueva York.

0: Τι ωραία, αν ετοιμάζεστε για ένα εκλεκτό τραπέζι, μπορείτε να το χτίσετε άνετα με εκλεκτά υλικά. Γι' αυτό στα Ρίτλ, ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές deluxe, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι. Γκράνα παντάνο, προσιτό πάρμας για ορεκτικό, γεμιστά τορτελίνι, λουκάνικα, λαχταριστή πίτσα και κυρίως σε τιμές Λίτλ φυσικά. Και βεβαίως μην ξεχάσεις να προσθέσεις και λάδι τρούφας ή βαλσάμικο με μέλι.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι, για να βάλεις την υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου, Lidl, γιατί αξίζει. Σε περιμένουν πάνω από 215 επιλογές από Deluxe. Αττική Οδός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
2: Καθυστερήσεις από την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Μαραθώνος. Είναι σημαντικές οι καθυστερήσεις.
0: Δηλαδή?
2: Ξεπερνάνε τα 30 λεπτά.
0: Okay.
2: Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο του κόμβου Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Περιφερειακή ημίτου καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας στον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Αθήνα Κέντρο. Και μια πληροφορία τη στιγμή, θα έχουμε μέτρα τροχέας στο ρεύμα από αεροδρόμιο προς Κατεχάκη μεταξύ 10 και 12.
0: Ποιος έρχεται πάλι?
2: Λόγω διέλευση επισήμου.
0: Μάλιστα. Ανάποδα. Από αεροδρόμιο προς το
2: από
0: κέντρο.
2: Αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς Αθήνα Κέντρο.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, thank you. Ποιος έρχεται? Παρακαλώ.
1: Εγώ πάλι έχω να πω ότι ανοίγουν οι δρόμοι καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφτασε στο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, έφυγε δηλαδή. Φεύγει ο άνθρωπος.
0: Φτάνει. Πάμε πιο κάτω.
1: Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στις καθόδους της Μεσογείου και της Κηφισίας. Κίνηση έχει Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, η Φιλολάου και τέλος η άνοδοι της Ικρού, της Καλλιρόης, της Αρδιτού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάνος Χατζηδάκης, παρακαλώ, ελάτε.
3: Τι έγινε, ξεχάσαν τίποτα στο ξενοδοχείο και γυρίζουν να το πάρουν?
0: Ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, εμείς υποχωρήσαμε χθες, 2,39% έχασε η αγορά. Ό,τι κερδίσαμε προχθές το χάσαμε με τόκο χθες. 2.622,04 μονάδες στα 400 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Wall Street αρνητικά, μείον 0,66, μείον 0,22 και μείον 0,23. Στο μείον 1,36 η Γερμανία. Τα ασιατικά με πτώση, μείον 0,69 και μείον 1,12 Τόκιο και Χονγκ Κονγκ. 1,12 ευρώ δολάριο, 102,54 το πετρέλαιο, 4.155 ο χρυσός.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη υποδέχεται νέους ακροατές στην πρωινή ζώνη.

0: Άρια. Και μια που είμαστε σε τέτοιο dance mood, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Συντονίσου και κέρδισε διπλές προσκλήσεις, οι οποίες έρχονται στο άμεσο μέλλον. Okay. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης με τα χρηματιστηριακά του. Η Ελένη Καρποντίνη εδώ. Ο Λέων Τικουακίου Έργου είναι εδώ. Από το Μύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Για πάλι πλανήτη, Μιχάλη Σαουσόπουλο.
2: Εδώ, ένα νέο εστιατόριο μάλλον ανοίγει ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Ναι.
2: Την αγάπη του για τη Γαλλία και την Ιταλία μέσα από ένα νέο εστιατόριο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα τα κάνει μάλλον μαζί.
0: Εντάξει, λεφτά έχουν πολλά εκατομμύρια, θα κάνουμε μια πλάκα.
3: Ναι.
0: Να πηγαίνουμε να τρώμε.
2: Ο ίδιος. Ο Ηλίας Ψινάκης για τον Σάκη Ρουβά με απέλησε, λέει. Πλέον δεν μιλάμε και δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Okay.
0: Άλλο.
2: Η Φέη Σκορδά Μιχάλη με επιστρέφει στην τηλεόραση, πρεμιέρα σε λίγες μέρες.
0: Άλλο.
2: Προζυμωμένο ψωμί, φάβα, ντολμάς και θαλασσινά, λέει. Και φιλέτο ψαριού ήταν το μενού Μητσοτάκη Ρούμπιο στο δείπνο.
0: Φτηνιάρι.
3: Εντάξει, και πρίξι,
0: και πρίζι.
3: Πρίζι αυτό το μενού.
0: Κυριακό, γιατί.
2: Τώρα
4: γι' αυτό ξαναγυρίζει.
0: Γι' αυτό ξαναγυρίζουμε πίσω.
3: Η φάβα.
0: Ρε παιδιά. Πάρτε με ένα τηλέφωνο να σα πω τι πρέπει. Θα βάλει τα ομά.
2: Θα κάνει εσύ το μενού, βεβαίω.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ο Μπεν Άφλεκ, Μιχάλη μου, θέλει να συνεργαστεί ξανά με την Τζένιφερ Γκάρνερ. Είναι εξαιρετική, δηλώνει.
0: Εντάξει.
2: Ο Μάικλ Ντάγκλας χώρισε 5 γυναίκες για να γίνει ζευγάρι με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.
0: Εντάξει.
2: Καλά έκανε. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Αν δεν τα έχω δει αυτά, τρία πόλη ξεφτύλα, τι είναι αυτό.
2: Ναι, για.
0: Α, ναι, που τσακώνεται το ζευγάρι. Ωχ, χάλια. Η άλλη εδώ. Γιατί είναι απόλυτη ξεφτύλα.
2: Γιατί είναι, δεν ξέρω.
0: Μακαρβέλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, αφού πλακώνονται, τι πάνε να πει απόλυτη ξέρετε. Δεν πλακώνονται έτσι γιατί δεν πέτυχε το φαγητό.
3: Ναι.
0: Τα εκατομμύρια.
2: Βέβαια. Πάμε σε άλλο νέο.
0: Λοιπόν, εδώ οι 18 influencers του παράνομου τζόγου.
2: Ναι.
0: Ω, καλά.
2: Ναι. Τι γίνεται εκεί.
0: Δεν ξέρω. Άντε πάλι.
2: Παντού.
0: Παντού. Αγάπη από νάιλον.
2: Αγάπη από νάιλον.
0: Το γύρω χαρτί τη Πασαρία.
2: Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, εσύ Μιχάλη. Δεν έχει κάτι. Η αλήθεια. Τσάω αντένα.
0: Τι είναι αυτό, θα επιστρέψει το τσάω αντένα.
3: Να το δω κι αυτό.
2: Η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα.
0: Α, είπε τσάω στον αντένα.
2: Τσάω στον αντένα.
0: Άλλο εδώ, καθένα
2: εδώ.
0: Ποια είναι αυτή.
2: Ποια είναι αυτή, κυρία, φίλη και κάτι. Ένα βίντεο από τα παλιά, φούντο λέει τι φήμε. Για ειδήλιο τη Μία Καλήφα, λέει.
3: Ναι.
2: Με στάρ του NFL.
0: Καλά.
2: Μάλιστα.
0: Δεν τα ξέρει κανεί όλα αυτά.
2: Δεν τα ξέρουμε, όχι. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Άρα, στο τέλο.
2: Τίποτα.
0: Okay.

0: 9 και 15, Πέμπτη σήμερα. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία. Μιχάλη μου, και τον δεις πλησιάζει και Σαββατοκύριακο και μπορεί τα κορίτσια να κανονίσουν να πάνε κάπου, ένα δίμερο, τρίμερο, γενικά
0: να
1: ταξίδια.
0: Πάνε. Βέβαια,
1: λοιπόν, έγινε μία έρευνα για το πού ταξιδεύουν συνήθως οι γυναικοπαρέες.
0: Ναι. Για λέγε.
1: Λοιπόν, λέει, βγάζουν συχνά, λέει, εισιτήρια για να πάνε π.χ. στη Νότια Κορέα.
0: Ναι. Τι να κάνουν εκεί.
1: Ναι, τελευταίο είναι.
0: Τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει η Νότια Κορέα.
1: Μήπως
0: τίποτα ρούχα τσάπα. Με το
2: κινητάκι.
0: Ή μαγνητάκια για το ψυγείο.
1: Μετά λέει, παρατηρήθηκε, λέει, στο Βιετνάμ, λέει, αρέσει πολύ να ταξιδεύουν, λέει, τα κορίτσια. Βιετνάμ, ναι. Μετά πάει η Ινδονησία.
0: Ναι.
1: Μετά πάει η Αυστραλία.
0: Σε Αυστραλία, τι να πάει στην Αυστραλία.
1: Κι όμως το όχι. Μετά πάει η Γερμανία στην πρώτη τελευταία θέση.
0: Η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία, ξέρω γιατί πηγαίνετε. Γιατί ξέρετε ότι κανένας άντρας δεν θα σας ενοχλήσει.
1: Δεν
0: ενοχλούν.
1: Και στην πρώτη θέση βρέθηκε το Κονγκό, Μιχάλη.
0: Αχαλά.
1: Ναι.
0: Εκεί οι άντρες περπατάνε και το πατάνε και σκοντάφτουν. Όλα κρέμονται, εντάξει. Κατάλαβα. Και ανακατεύουν και τις μπογιές.
2: Το καταλάβαμε πια. Το καταλάβαμε τι είναι αυτό. Φτάνει.

0: το Euphoria 9:19. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλό. Αρχίζει το πρόβλημά σας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα δώρο. Καταρχήν θα τραγουδήσει ο Έργου. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που θα τραγουδήσει.
2: Καλά, ναι.
0: Θα του κάνει bullying του τραγουδιού. Θα μου τηλεφωνήσετε εδώ στο 210-6146-997. Η πρώτη σωστή απάντηση θα κερδίσει. Ο νικητής θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα, συν μία φιάλη κρασί κτλ. Στο Brunch Resto All Day Bar στο Alley Hub. Το οποίο βρίσκεται. Ο Γίγου 9 του Ψηρή κάνει και opening party το Σάββατο, 10 Οκτώβριου. Θα παίξει Κώστα Ζήκο. Εγώ τώρα γιατί να διαφημίζω τον Ζήκο.
1: Τι ωραία.
0: Αστείευα. Λοιπόν, η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Και μιλάμε για το Alley Hub, ο Γίγου 9 στο Περιστέ. Στο Ψηρή, συγγνώμη. Opening party Σάββατο 10 Οκτώβριου. Εκεί έχεις δείπνο για δύο άτομα με το μπουκάλι στο κρασί σου.
1: Τι ωραία. Τι καλά.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι, πρόσεξε, θα το πω και ισχύει. Είναι το απόλυτο viral αυτή τη στιγμή. Το ένα στα δύο βίντεο στο TikTok και Instagram ναι. κτλ. Έχουν αυτό το τραγούδι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι.
0: Άλλο στοιχείο.
1: Άλλο στοιχείο είναι Deep House, είναι η αγαπημένη σου μουσική.
0: Ναι, ναι, Deep House.
2: Η αγαπημένη.
0: Κατάλαβα ποιο λες. Δεν είναι Deep House αυτό. Ναι, θα το τραγουδήσει.
1: Θα το τραγουδήσει.
0: Να ξέρει την αρχή, στο ξεκίνημα πρέπει να κάνει. Τον ήχο που κάνεις όταν είσαι. Πώς το λένε, ρε παιδί. Δεν αλλά έχεις δυσκολιότητα.
1: Δεν το κάνω, τι να κάνω.
0: Να ακούω να σφίγγεσαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό. Είσαι έτοιμο.
1: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1 και.
1: Σταμάτα. Είναι κακίες ώρες, κακά. Είναι κακές οι ώρες, κακές οι ώρες, το κακό. Πω.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι εκεί?
3: Είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Και έχεις καταλάβει ποιο είναι?
3: Bad Times.
0: Αυτό είναι το Bad Times. Είναι το Bad Times. Έχεις κερδίσει το δώρο μας. Δείπνο για δύο άτομα με μια φιάλη κρασί στο Alley Hub.

0: Times with Bad Music. Για λάτε παρακαλώ, το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων. Δημητρακόπουλου, σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας. Αύριο θα γίνει η κλήρωση, ok. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ, εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά με Goodyear, Continental, Michelin και όλες τις μεγάλες κορυφαίες μάρκες, κορυφαία brand. Ακόμα μπορείς και σε 8 άτοκες δόσεις, no problem. Okay. Τα καταστήματα της εταιρείας είναι στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Αύριο η κλήρωση, κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος και το Breakfast FM. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία.
1: 6931952952.
0: Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αύριο η κλήρωση, Παρασκευή στις 8.30 το πρωί.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
10: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή. Υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
18: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Jamaican, Bam Bam κτλ. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, η οποία χορηγεί και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του ελληνικού και του μπάσκετ, αλλά και δύο μεγάλων διοργανώσεων, τη UEFA Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η Στίχημαν είναι η στιγμή που σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. 9:36. Θα μας πεις τα ζώδια υπεύθυνα.
1: Ναι,
0: τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός. Κάποια επαγγελματικά θέματα απαιτούν λεπτούς χειρισμούς από μέρους σας. 7. Ταύρος. Καλό θα είναι αυτές τις μέρες να προσπαθήσετε να εξισορροπήσετε το συναίσθημα με τη λογική σας. 8. Δίδυμη. Η μέρα είναι κάπως δύσκολη και έχει εντάσεις. 6. Καρκίνος. Η ερωτική σας διάθεση θα είναι ανεβασμένη και η κατάσταση στα αισθηματικά σας σας φτιάχνει την ψυχολογία σας. 10. Λέων. Ακούστε σήμερα το ένστικτό σας που μπορεί να σας οδηγήσει ξαφνικά σε μοναδικές ιδέες και λύσεις. 10. Παρθένος. Η μέρα σας ανήκει και ένας ξαφνικός έρωτας μπορεί να σας προσφέρει πολλά στην ψυχολογία σας. 10. Ζυγός. Μη χάνετε την ψυχραιμία σας αν κάποιες υποχρεώσεις βγουν ξαφνικά στην επιφάνεια. 7. Σκορπιός. Μια σημαντική επιτυχία μπορεί αυτή την περίοδο να έρθει στη δουλειά σας αν αποδεχτείτε μία πρόταση. 9. Τοξότης. Μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει εντάσεις και προβλήματα στο σπίτι σας. 6. Εγώκερος. Μια ξαφνική ερωτική γνωριμία μπορεί να σας παρασύρει σε όνειρα αλλά και λάθη. 9. Υδροχόος. Οι κινήσεις που κάνατε στον επαγγελματικό σας τομέα είναι αλάνθαστες και ιδιαίτερα αποδοτικές. 10. Και τέλος, οι ιχθύες. Προσπαθήστε να κάνετε επιλογές στη δουλειά σας που θα δώσουν μακρόχρονα αποτελέσματα. 9.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Βεβαίως, Παρασκευή.
1: Έμανε.
0: Άντε, ναι. Κρατάγαμε στιγμή, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται, Στέλιο.
2: Καλημέρα.
0: Το μουτσουκούκι σου μου είπε να σε πάρω. Έτσι, γιατί τη φωνάζεις έτσι μουτσουκούκι?
2: Δεν ξέρω πώς θα έχει προκύψει αυτό.
0: Μάλιστα, έτσι, στην τύχη.
2: Ναι.
0: Πες μου κάτι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μελαχρινή είναι, έτσι?
2: Είναι ροζ το μαλλί.
1: Ροζ.
0: Α, το βάφι. Το κανονικό, ρε παιδί μου, ποιο είναι?
2: Το κανονικό είναι μελαχρινό.
0: Μπράβο, δεν μπορώ να διανυθώ το μουτσουκούκι να είναι ξανθό, κατάλαβε. Μάλλον μελαχρινό. Έχω και εγώ τη φαντασίωση. Κλείνει στα 32. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σήμερα. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Μπράβο, σήμερα έχεις και γενέθλια, ε? Ή όχι? Όχι, καλέ, γιορτάζετε. Πόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Παρασκευά?
3: Πολλά.
4: Δεν θυμάται ούτε.
0: Δεν θυμάσαι.
3: Δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Πάνω θέλω να το ξεχάσω, δεν ξέρω.
0: Ο γάμος είναι 17 χρόνια και η γνωριμία 26.
4: Τα ξέρουμε εμείς.
0: Έτσι μου είπε ο Παρασκευάς.
3: Ναι, μου λέει... Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Πάντα. Μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τη γυναικάρα, μου λέει τη Σοφία. Αύριο έχουμε επέτειο γάμου, λέει.
3: Έχουμε, ναι, ναι, ναι.
0: Πέφτει και Παρασκευή.
4: Μια χαρά.
3: Ναι,
0: ο
3: ναι,
0: Παρασκευάς,
3: ναι,
0: τι δουλειά κάνει ο Παρασκευάς?
3: Έχει βενζινάδικο.
4: Μπορεί ο Παρασκευάς.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Μια χαρά ο Παρασκευάς.
0: Ναι. Τι είπες?
4: Να μας κάνει καλύτερη τιμή.
0: Κάντε ρε από εκεί.
1: Θα
0: μπει μέσα αυτό γιατί να κάνεις καλή τιμή.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα του ζητήσεις για αύριο?
3: Τι θα του ζητήσω για αύριο? Για δεν σκέψη. Το έχω σκεφτεί ακόμα.
0: Σε παρακαλώ, μα εγώ είμαι μαζί σου, οργάνωσε το. Κάτι με να του... δεν ξέρω.
3: Δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι θα του ζητάει, ρε παιδί μου?
3: Δεν ξέρω.
0: Ένα κόσμημα. Ο Παρασκευάς είναι πάρα πολύ τυχερός.
1: Ναι, είναι τυχερός.
0: Μια χαρά
1: είναι,
0: δεν ζητάει τίποτα εδώ η Σοφία.
3: Κάτι θα σκεφτώ,
0: κάτι θα σκεφτώ με
3: στη διάρκεια
0: τη μέρα. Παρασκευά, συγγνώμη, την έβαλα στην πρίζα.
3: Καλό θα ήταν απλά να ετοιμαστεί αυτό, τίποτα άλλο.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα συνοηθήκαμε. Εντάξει, λοιπόν, να τα κατοστήσετε. Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
5: Bye. Καλημέρα.
0: Καλέ χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά είμαι, εσύ?
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει καλημέρα, λέει Μιχάλη. Το μωρό η Ιωάννα είναι μέλος του fan club σου από τότε που δεν είχε καν γεννηθεί. Σήμερα λέει είναι φοιτήτρια και κλείνει τα 18. Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και μάλιστα λέει ότι το λες εσύ. Επιτέλους θα μπορώ να πηγαίνω στα πάρτι του Μιχάλη χωρίς να χρειάζομαι συνοδεία.
5: Αυτό.
0: Τι, ερχόσουν να σε πάρτι δικά μας και ερχόταν ο μπαμπάς εδώ μαζί.
5: Ναι.
0: Πώς φαινόταν τα πάρτι, πέρναγες ωραία?
5: Ήταν πολύ ωραία.
0: Εντάξει, θα συνεχίσουν να
5: υπάρχουν. Γιατί όλα, ερχόμουν από μικρή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά από την Βεσισλάβα. Η μαμά είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ναι.
0: Okay, πολύ ωραία, να δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις και να περνάς όμορφα σε αυτή τη ζωή, okay?
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Καλέ, πού πάσε και ώρα?
0: Εγώ, εδώ είμαι. Α, ναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
6: Καλά, Μιχάλη, εσύ?
0: Μια χαρά είμαι, μια χαρά. Πέμπτη, να τελειώνουμε. Άντε και Παρασκευή και μετά να φύγουμε.
6: Για μένα είναι σαν Παρασκευή. Έχω αδειούλα.
0: Αχ, μπράβο, μπράβο. Άρα μπορείς να βγεις και απόψε να ξενυχτήσεις.
6: Ωραία ιδέα.
0: Έτσι. Δεν, είσαι από υγεία, δεν έχουμε κανένα μηνιαίο σύμπτωμα. Είμαστε εντάξει σήμερα, έτσι είναι?
6: Εδώ, ξα το Θεό, καλά είμαστε. Γιατί να μην είμαστε?
4: Α, δεν καλά είναι, είναι καλά.
0: Ωραία. Πού είσαι τώρα? Πού είσαι τώρα?
6: Είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω για δουλειά.
0: Μάλιστα.
4: Α, πάει δουλειά.
0: Σε ποια περιοχή?
6: Ακούω και μου κρατάτε παρεούλα.
0: Σε ποια περιοχή κινείσαι αυτή τη στιγμή?
6: Στα Βόρεια Προάστια.
0: Αχα, πάνω εδώ. Ανέβα ένα πάνω στην Κηφισιά. Έλα,
6: α, πού είστε, εντάξει, παιδιά, πού είστε?
4: Κάτω Κηφισιά. Βιλτανιώτη 36.
6: Α, ναι.
0: Βιλτανιώτη 36.
1: Α, δίπλα είναι μάλλον.
6: Εντάξει, λοιπόν, θα σας επισκεφτώ μια μέρα.
1: Α, μια μέρα.
4: Μια μέρα, όχι σήμερα. Έχουμε δουλειά, λες.
6: Σήμερα δεν προλαβαίνω, πάω αντίθετα.
0: Κατάλαβα. Οκ, λοιπόν, καλή νύχτα. Δεν πάω προσαρμοστεί στην Αγγλία?
1: Όχι.
0: Εύκολα στο Λονδίνο?
1: Βέβαια.
0: Οδηγάς δεξιά?
1: Όπα, δύσκολο.
0: Τι δύσκολο, ακατόρθωτο.
1: Ακατόρθωτο, έχεις δίκιο.
0: Δύο φορές, μια φορά που είχαμε πάει και στο Λονδίνο, θυμάσαι, ρε?
4: Ναι, ναι.
0: Πρώτη φορά το πιάσα το τιμόνι. Γιατί κάποια στιγμή ήθελα να φτύσω και τον έφτυσα αυτό να.
4: Μιχάλη. Τι
0: χιούμορ,
4: δηλαδή, πραγματικά.
0: Παιδί μου, κατέβασα και να φτύσω. Έφτυσα αυτό να.
4: Είχε συνηθίσει από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, είναι λόρδο, είναι λόρδο.
4: Βέβαια, καλέ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: ναι. Θα κάνετε κάτι ωραίο για τα κορίτσια. Θα σα πω εγώ τον τρόπο.
0: Τι χρειάζεται?
1: Πώ να γράψετε μια ερωτική επιστολή.
0: Έλα, μου ερωτική επιστολή. Δηλαδή από το κινητό.
1: Γραπτό το θέλουμε, Μιχάλη. Γραπτό. Όχι με το κινητό τώρα, να είναι ρομαντικό. Γιατί λέει τα κορίτσια θέλουν μαρτυρίες για την ιστορία του ερωτά σας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσετε? Θα γράψετε «Σε σκεφτόμουν σήμερα πάρα πολύ».
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: ωραία, σημείωστε αυτά να τα έχουμε στο αρχείο.
1: Ναι, θα πείτε πράγματα που αγαπάτε σε αυτήν. Την εξυπνάδα της, ξέρεις τώρα.
0: Το σεξ, δεν θα το πω.
1: Πες το σεξ αυτό, θυμάσαι μόνο.
0: Βέβαια, γιατί το σεξ είναι σαν τα μαθηματικά, κορίτσι. Προσθέτεις το κρεβάτι, αφαιρείς τα ρούχα, διαιρείς τα πόδια και εύχεσαι να μην πολλαπλασιαστείς. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Θα τη πείτε μετά ότι σα έχει αλλάξει όλη τη ζωή.
0: Ναι.
1: Ότι σου την άλλαξε. Ναι,
0: γαμώτο μου.
1: Ναι. Ήμαρτο. Και ότι είναι τα πιο ευτυχισμένα χρόνια τη ζωή σου. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Εσύ μα αλλάζει. Δεν γίνεται. Μα αλλάζει τη ζωή, το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Πάτσε το γράψω κιόλα.
1: Ναι.
0: Εγώ τη γράψω άλλο.
1: Τι.
7: Γάμω τα βάσανα.
1: Ήμαρτο.
7: Που πέρασα εγώ.
0: Για λέγε.
1: Θα συνεχίσεις, Μιχάλη, και θα πεις «Θα σε αγαπώ για πάντα, ό,τι και αν συμβεί».
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλετε να έχετε τη σιγουριά σας.
1: Βέβαια.
0: Για να με εκμεταλλεύεσαι φουλ.
1: Ναι, και θα τελειώσεις.
0: Ναι.
1: Ανυπομονώ να γεράσω μαζί σου.
0: Απαπα, όχι ποτέ. Υπάρχουν απορίες που ακόμα δεν έχουν λυθεί σε μια ολόκληρη ζωή.
4: Α, για πες.
0: Ο Βρόντος που είναι? Πήγαμε για Βρόντο. Πού είναι ο Βρόντος?
4: Έλα μου,
0: δεν ξέρω, δεν υπάρχει. GPS να γράψει Βρόντος δεν σου βγάλει. Οι ναι. Πολυθρόνες.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγονται πολυθρόνες αφού κάθεται μόνο ένας? Πολυθρόνες. Ένας κάθεται.
4: Ένας.
0: Δεν κάθεται πολύ. Μην τρελαθούμε. Ή ξέρω εγώ τι σημαίνει κάθομαι όρθιος.
4: Α, τι.
0: Πήγα και κάτσα όρθιος. Δεν έκατσε τρεβλάκα. Όρθιος ήσουν. Σας παρακαλώ.
1: Ή
0: ξέρω εγώ, πες ότι πήρα το 200, θα έρθουν δύο περιπολικά. Τι θα γίνει. Το άλλο που τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα, τον Μπαρμπαστάθη, πόσα νύπια έχει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ή το άλλο. Αυτό το που είναι τώρα τελευταία, ναι, με τις διατροφές, γάλα σόγιας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από ποιο σόγια, από του γαμπρού, της νύφης, από πού έρχεται το γάλα σόγια?
1: Μπορώ.
0: Τα αμπελοφάσουλα.
4: Ναι.
0: Αμπελοφάσουλα.
1: Ναι.
0: Τι παράγουν? Παράγουν κρασί ή φασολάδα? Αμπελοφάσουλα.
4: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Ναι, ναι,
4: ναι.
0: Καλά, αυτό είναι οι περιπτεράδες. Πού κατουράνε, ρε?
4: Α, ναι.
1: Έλα, Άντε.
0: Πού. Δεν ξέρω. Τελευταία ερώτηση πάλι.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι,
4: ναι.
0: Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚΑΚΜΗ. Πέμπτη σήμερα με 28-29 βαθμούς. Καλά, θα χτυπήσει και 30 κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε να τελειώνουμε, παιδιά. Τι θα κάνετε, τίποτα, ή θα κάτσετε μέσα να βλέπετε τις τηλεοράσεις και τις αηδίες.
4: Θα έρθουμε
1: στην πισίνα σου.
0: Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν κάτσω. Εγώ θέλω ησυχία. Θέλω να βγω, παιδιά, σήμερα. Έτσι όπως είναι, βραδάκι, να πάω να πιω ένα καφέ, παιδί μου. Ησυχία. Κορίτσια, άμα βλέπετε κάποιον ωραίο να πίνει καφέ μόνο του, να έρχεστε να μου μιλάτε. Μην τρέπεστε.
4: Δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι, τώρα.
0: Θα με δουν απόψε το βράδυ μόνο μου.
4: Ναι,
0: σε έρθουνε.
4: Σωστά.
0: Γιατί έχεις μια αντίληψη.
4: Όχι, βέβαια.
0: Να το πράγμα.
1: Μιχάλη μου, κοίτα να δεις, τα κορίτσια από όλο τον κόσμο μαζεύτηκαν και αποφάσισαν να βγάλουν το άχτι τους για εσάς τους άντρες.
0: Τι εννοείς?
1: Αυτό, βγάλαμε ανέκδοτα.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι το άχτι αυτό.
1: Εντάξει, με τον τρόπο μας.
0: Μια χαρά. Για λέγει.
1: Ναι, λοιπόν, λέει, οι άντρες είναι υπέρ των προγαμιαίων σχέσεων μέχρι να αποκτήσουν κόρη. Τι, ορίστε.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί λέει οι άντρες.
0: Πέντε μπράβοι από πάνω.
1: Βέβαια. Επίσης, γιατί τα ανέκδοτα για τις ξανθιές είναι τόσο μικρά?
0: Ήδη.
1: Για να τα θυμάστε.
0: Αυτά είναι γυναική ανέκδοτα.
1: Βέβαια.
0: Χάλια.
1: Ναι. Θες να σου πω ποιος είναι ο καλός σύζυγος?
0: Ποιος?
1: Αυτός που έχει κλειστό το στόμα και ανοιχτό το πορτοφόλι.
0: Τι έξυπνο αυτό.
1: Έμα ναι, και θες να σου πω και κάτι άλλο?
0: Ναι.
1: Πόσα ανέκδοτα υπάρχουν για άντρες?
0: Δεν ξέρω.
1: Κανένα, γιατί όλα είναι αλήθεια.
0: Ναι, γιατί το άλλο, όλοι οι άντρες είναι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει πεινοηθεί από Κινέζα. Γιατί όλοι οι άντρες είναι ίδιοι εκεί. Όχι, μόνο εσείς αγλαμάρες. Το δικό μου έχει βάση. Από την Κινέζα όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Είναι όντως, είναι ίδιοι. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία. Έλα. Μιχάλη μου, και όταν δεις πλησιάζει και Σαββατοκύριακο και μπορεί τα κορίτσια να κανονίσουν να πάνε κάπου, ένα διήμερο, τρίμερο, γενικά
0: να
1: ταξίδια.
0: Πάνε. Βέβαια.
1: Λοιπόν, έγινε μία έρευνα για το πού ταξιδεύουν συνήθως οι γυναικοπαρέες. Ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, λέει, γνώσουν συχνά, λέει, εισιτήρια για να πάνε π.χ. στη Νότια Κορέα.
0: Τι να κάνουν εκεί?
1: Ναι, τελευταίο
0: είναι. Τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει η Νότια Κορέα?
1: Την έχει.
0: Μήπως τίποτα ρούχα τζάμπα με το
4: μαγνητάκια.
0: Ή μαγνητάκια για το ψυγείο.
1: Μετά πάει η Αυστραλία.
0: Σε Αυστραλία, τι να πάει να στην Αυστραλία.
1: Τι όμω, όχι. Μετά πάει η Γερμανία στην πρώτη-τελευταία θέση.
0: Η Γερμανία. Η Γερμανία, ξέρω γιατί πηγαίνετε. Γιατί ξέρετε ότι κανένα άντρα δεν θα σα ενοχλήσει.
1: Α,
0: δεν ενοχλούν.
1: Και στην πρώτη θέση βρέθηκε το Κονγκό, Μιχάλη.
0: Α, χαλά. Εκεί οι άντρε περπατάνε και το πατάνε και σκοντάφτουν. Όλα κρέμονται, εντάξει. Το κατάλαβα. Και ανακατεύουν και τις μπογιές.
4: Το καταλάβαμε πια. Το καταλάβαμε τι είναι αυτό. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι, πρόσεξε, θα το πω και ισχύει. Είναι το απόλυτο viral αυτή τη στιγμή.
0: Άλλο στοιχείο.
4: Άλλο στοιχείο είναι Deep House, είναι η αγαπημένη σου μουσική.
0: Ναι, Deep House. Κατάλαβα ποιο λες. Δεν είναι Deep House αυτό. Ναι, θα το τραγουδήσεις.
4: Θα το τραγουδήσεις.
0: Να ξέρεις στην αρχή, στο ξεκίνημα, πρέπει να κάνεις τον ήχο που κάνεις όταν είσαι. Όταν σου λέει, αλλά έχεις δυσκολιότητα.
4: Θα το κάνω, τι να κάνω.
0: Να ακούω να σφίγγεις.
4: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1 και.
4: Είναι κακίες ώρες. Κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακ μαγικές οι ώρες. Το κακό κοκό κο. Πο πο πο πο πο πο.
0: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι εκεί?
8: Είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Και έχεις καταλάβει ποιο είναι?
8: Bad Times.
0: Αυτό είναι το Bad. Είναι το Bad Times.
9: Η Κότα ή το Αυγό.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
8: Η Αριστεία. Τι κάνετε?
0: Καλά, Αριστεία. Πού είστε τέτοια ώρα, 8 και 4?
8: Στο σπίτι. Είναι ο καφέ και σας ακούω.
0: Α, ωραία. Είστε χαλάροι τώρα. Για πες μου κάτι, η Κότα ή το Αυγό.
8: Η Κότα.
0: Μπράβο.
4: Μπράβο, μπράβο, Αριστεία.
0: Πιες άλλη μια γουλιά. Από καφέ.
8: Θα πιω.
0: Ξανά. Η Κότα ή το Αυγό.
8: Η Κότα.
0: Μάστε. Πολύ ωραίο.
4: Δεν πειράζει.
0: Παρακαλώ, ναι.
10: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
10: Είμαι η Νικολέτα.
0: Πού είστε?
10: Καρδιά μου χτυπάει.
4: Χτυπάει η καρδιά της.
0: Πάρε να πνέσεις καλέ. Που η καρδιά σου χτυπάει.
10: Τα βούρλω.
0: Ωραία. Η Κότα ή το αυγό?
10: Ας πούμε το αυγό.
0: Μάλιστα. Σωστό.
4: Σωστό.
0: Θέλω να μετράς ερωτήσεις. Για να καταλαβαίνει κι ο άλλος.
10: Μήπως είμαστε στην ένατη και δεν το καταλάβαμε.
0: Τι λες?
10: Μήπως είμαστε στην ένατη και δεν το καταλάβαμε.
0: Στην ένατη. Γι' αυτό λέω να μετράει για να ακούτε κι εσείς. Λοιπόν, η Κότα ή τα αυγό.
10: Η Κότα.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Τι άλλο, μόνο κορίτσια βγαίνουν σήμερα. Ωραίο είναι αυτό. Το μικρό σας όνομα, παρακαλώ.
10: Είμαι η Αλεξία.
0: Μάλιστα, Αλεξία. Ποιο είναι το ωραίότερο φαΐ που φτιάχνετε?
10: Τα σουτζουκάκια.
0: Περίμενα να μου πει ο Μελέτα και μετά να τη ρωτήσω. Εγώ τα αυγό και τα σουτζουκάκια. Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
0: Η σάλτσα πολύ κόκκινη όμως, έτσι.
10: Βέβαια.
0: Μην είναι αυτό το ροζέ. Κόκκινη.
10: Όχι, όχι, κόκκινη.
0: Η Κότα ή το αυγό?
10: Το αυγό.
0: Μάλιστα. Πάτε ρε το κουμπί. Οκ, συγγνώμη. Άλλη μία έχει μείνει. Αγαπημένη, άλλη μία. Θα κερδίσεις, αν τα καταφέρεις, 200 ευρώ με τριτάκι, θα μου φτιάξεις και σουτζουκάκια, σε παρακαλώ.
10: Εννοείται. Με τα περάκια θα σου έρθω.
0: Σοβαρά.
1: Οργανωμένη.
4: 10.
0: Η Κότα ή το αυγό?
10: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
4: Ρε παιδιά, στο σακ!
0: Στο 90. Δεν πειράζει.
10: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Συνεχίζω να θέλω σου τζουκάκι.
11: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στο 95,2, Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον υβριδικό Μιχάλη, τον ραδιοφωνικό παραγωγό ταχείας φόρτισης με μεγάλη αυτονομία, έως 15.000 εκπομπές. Αύριο και πάλι εδώ σε 7, φουλάρουμε.
12: That was wonderful.
13: Bravo.
12: I loved it.
13: Oh, it was great.
12: Well, it was pretty good.
13: Well, it wasn't bad.
12: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
13: It could have been a lot better.
12: I didn't really like it.
13: It was pretty terrible.
12: It was bad.
13: It was awful.
12: I was terrible.
13: Get him away.
12: Hey, boo!
14: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
17: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
16: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρι τσίπς. Γαλαξίας.
19: Πώς είπατε?
20: Κρύο! Ας γελάσω!
19: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
21: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
23: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι.
24: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
22: Και τελείως άγνωστοι.
25: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
22: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
26: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίου.
22: Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
26: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή

0: Κορυφαίο προορισμό για σερβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
3: Remember, survivors survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Villa Cinemas στο The Mall Athens Marousi. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μέλη έσταζε χτες ο Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε για μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και ιστορική συμμαχία με την Ελλάδα. Την Κυριακή θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και νέα συγκατηγορούμενη τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Χρωστά της Μιχαλού στο δημόσιο, τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πρωταθλητές στα Βερεσέδια, δημόσια νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Μαρή Κάρμεν υπέστη έξωση από το διαμέρισμα που ζούσε επί 70 χρόνια. Επέστρεψε, αλλά η υγεία της είχε κλονιστεί. Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Tom Cruise, η Άννα ντε Άρμας έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της στο Παρίσι. Η 38χρονη ηθοποιός εθεάθη μαζί με τον μουσικό από τη Βενεζουέλα Μπέτο Μοντενέγκρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
7: Έθριος με έως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγη Αποστόλου.
4: Είναι 10.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Λοιπόν, μας είπαν ότι θα κάνει ζέστη σήμερα και αύριο. Μέχρι 28 βαθμούς λέει θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μας είπαν το πρωί όμως ότι θα έχει τόσο δροσιά. Δεν ξέρω, κάπως το ήθελα το μακριμανικάκι μου. Πολύ καλημέρα σας, Εγγλέζοι. Είμαστε σήμερα 10 ακριβώς στον 95,2 Athens DJ. Η Νάγια Αποστόλου εδώ για τις επόμενες 2 ώρες την παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στην Πελαγία, στον Bruno Mars που γίνεται σαν Venus, τον Matt Damon που κλείνει τα 56, ακόμα δεν έχω δει την Οδύσσια, παιδιά, ντροπή μου, και στην Barbara Palvin που είναι μοντελάρα και κλείνει τα 33. Σαν σήμερα το 1998 ο Ζωζέ Σαραμάγκου έλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Να διαβάσετε το περί τυφλότητος, είναι φανταστικό βιβλίο. Και στους δρόμους της Αθήνας σήμερα έχουμε αρκετά προβληματάκια. Στα κόκκινα η γέφυρα μεταμόρφωσης και η Αττική Οδός από Ζεφύρι μέχρι το Μόλ αλλά και στο Πάτημα. Υπομονή στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, στη Μεσογείο από Αγία Παρασκευή μέχρι το Πεντάγωνο. Καθυστερήσεις και στην Κηφισίας από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου. Στην άνοδο κολλάει σε Χαλάνδρι και Μαρούσι, βλέπω. Ο Κηφισός θέλει υπομονή από Λένδορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρου. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι μποτιλιαρισμένοι, το ίδιο και η παραλιακή από Παλαιό Φάλιρο έως Εδέμ, ευτυχώς ένα μικρό κομμάτι. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Ed Sheeran, Another 54 Ultra, Mika Hugel Cult.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: 95,2, πολύ μπροστά.
2: Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

Ακριβώς, My New Religion, BB Rexha και Faithless. 95,2 Athens DJ στα ραδιόφωνά σας και η Νάγια Αποστόβλου εδώ μέχρι τις 12. Και σήμερα ανακοινώνεται λέει ο φετινός νικητής του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σε 3,5 ώρες συγκεκριμένα, οι fans λένε και οι γνώστες λένε ότι από τα φαβορή είναι ο Χαρούκι Μουρακάμι και η Margaret Atwood. Αλλά η λίστα παραμένει πάντα κρυφή, παιδιά, για αυτά τα βραβεία. Κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα ποιοι είναι υποψήφοι. Για να δούμε τι θα γίνει. Αύριο απονέμεται και το Νόμπελ Ειρήνης. Μην γίνει κανένα κουλό. Λοιπόν, αν εσείς τώρα δεν μπορείτε να τσεκάρετε τίποτα από όλα αυτά, γιατί το λάπτοπ σας έχει κρασάρει, μην ανησυχείτε καθόλου που το πάτε στον Γερμανό. Εκεί έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Παρακαλώ πάρα πολύ. Σε λίγο διπλές προσκλήσεις για θέατρο τώρα. Κάρολ Τζι και Σακύρα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γιατί κάνει το δόντι.
2: Τι εμά σου λέω, έχω το δόντι τόσε μέρε.
1: Παιδιά, δεν σου πέρασε.
2: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
1: Τι πήγε, Ζήση.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνει και να πονά τρει μέρε από το δόντι. Πάνω απ' όλα δεν στο φτιάξε.
2: Μια χαρά μου το φτιάξε.
1: Έλα τώρα. Τίποτα, σε βλέπω που βάζει το χέρι σου και λέω κάτι κάνει αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Και σκέφτηκα ότι οι οδοντίατροι έχουν φωτογραφίε.
2: Ναι.
1: Με δόντια στα γραφεία του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
2: Ναι, ναι.
1: Οι γυναικολόγοι τι, μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
3: Τι
2: χιούμορ. Τι χιούμορ. Τι ήθελε να έχουν, για πε. Όχι, σε θέλω να πει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
11: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
16: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
15: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
16: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
15: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
0: 95,2

αγαπώ αυτό το τραγούδι. The Fate of Ophelia είναι η Taylor Swift στο 95,2 Athens DJ. Και αν θέλετε να πάτε θέατρο την Κυριακή στις 7 το βράδυ και να δείτε την παράσταση Η Ιδέα της Χρονιάς, θέλω να μου στείλετε μηνύματα τώρα στο 6931-952-952, στο Viber φυσικά, χωρίς καμία χρέωση. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και πέντε από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για να δείτε αυτή την υπέροχη παράσταση που σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Ξαναλέω, μιλάμε για την παράσταση Η Ιδέα της Χρονιάς στο Θέατρο Βρετάνια. Με λίγα λόγια, να σας πω ότι θα βρεθείτε σε μια πολύ δύσκολη θέση και θα κληθείτε να αποφασίσετε τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει ή γυναίκα σας. Χαμός. Είχε γίνει χαμός, λέει, στη Γαλλία. Λοιπόν, πάμε για Beyoncé τώρα. Crazy in Love.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι, μετά τη μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
14: Athens DJ.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.

0: DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κάθε μέρα. Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κάθε μέρα.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
3: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
3: Δες από κοντά.
2: David Guetta.
3: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
2: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ψηφίζεται στη Βουλή η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή θα κλειδώσει λίγο πριν την έναρξη του μέτρου. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν πως έπληξαν με βαλιστικό πύραυλο το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Τους τρέλανε όλους ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός οδηγός της Φόρμουλα 1 προτίμησε να πάει με ποδήλατο στο Grand Prix της Σιγκαπούρης σε ένα ταξίδι 419 χιλιόμετρων από τη Μαλαισία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος με ως 28 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Παρέα μέχρι τις 12 θα κάνουμε και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σε αυτό το υπέροχο πρωινό Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, βέβαια. Στον Κηφισό έγινε ένα τροχαίο, λέει, όπου ενεπλάξαν 3 οχήματα στο ύψος της Ιεράς Οδού στην περιοχή του Εγάλεο. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπομονή λοιπόν εκεί. Τώρα έχει πάθει κάτι το λάπτοπ, το smartwatch ή το σκούτερ σας, μην το κοπανάτε, μην φυσάτε υποδοχές, μην κάνετε τίποτα τέτοιο. Περάστε μια βόλτα από τον Κερμανό που είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας και που σας δίνει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Και μείνετε μαζί μου μέχρι τις 12, γιατί σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο για να κερδίσετε και γεύμα για δύο. Είμαι η Ναγία Αποστόλου, έχουμε μόνο επιτυχίες από Teddy Swims, LMFAO, τώρα Daddy, take me there, έρχονται και πολλοί άλλοι.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα. Όλες οι επιτυχίες.
3: Τι να πω,
2: παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ζέινα, αγαπημένο Ζαν Αντώ, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μας βρεστό πρόσωπο. Για μαντέψτε σήμερα σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή.
1: Είμαι λίγο σνόμπεγο, το ομολογώ. Δεν θέλω να μιλάω με ηλίθιους. Υποφέρω. Προτιμώ να τους αφήσω στην ηλικιότητά τους. Να μεγαλώσουν και να εξαφανιστούν. Δεν θέλω ούτε να τους ξέρω, ούτε να τους βλέπω και φυσικά δεν θέλω να συνομιλώ.
0: Αγαπώ αυτή την ατάκα. Ταυτίζομαι κιόλα. Συμφωνώ απολύτως. Ποιο είναι 69-31-952-952, εικόνικα τάκα. Νομίζω ότι έχει γραφτεί στην ιστορία. Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Κερδίζετε γεύμα για δύο Συστρούγκα ταβέρνα στο νέο κόσμο που φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο level. Από τα πρώτα ξεχωρίζουν τα σουτζουκάκια σχάρα σε πιτάκια μεσός γιορτιού. Η γεύση απογειώνεται και η απόλαυση μετακυρίως. Έχουμε αρνίσια παϊδάκια, φιλέτο μπούτι προβατίνας, κόκορα παστιτσάδα, Χριστέ μου αυτό, με μακαρούνες. Και φυσικά γλυκά, ραβανί με παγωτό καϊμάκι και γλυκό κουταλιού ή προφιτερόλ με πλούσια σοκολάτα. Στρούγκα ταβέρνα στο Instagram για να κάνετε την κράτησή σας από το link in bio.

0: Jonas Blue είναι το Edge of Desire και σήμερα παίζουμε με τη Γεωργία. Καλώς την.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά εσείς.
0: Καλά είμαστε, πρώτη φορά μιλάμε Γεωργία.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις.
1: Καλά, με το, δουλειά, σίγουρα.
0: Τι δουλειά κάνεις.
1: Δουλεύω στο λογιστικό γραφείο.
0: Αχ, κατάλαβα. Εντάξει, λίγο, δεν είναι πολύ συναρπαστικό αυτό.
1: Όχι, εντάξει, είναι και λίγο αυτή η περίοδος, αλλά εντάξει.
0: Να λέμε και το στραβού το δίκιο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Είμαι λίγο σνόμπεγο, το ομολογώ. Δεν θέλω να μιλάω με ηλίθιους. Υποφέρω. Προτιμώ να τους αφήσω στην ηλίθιότητά τους. Να μεγαλώσουν και να εξαφανιστούν. Δεν θέλω ούτε να τους ξέρω, ούτε να τους βλέπω και φυσικά δεν θέλω να σου μιλώ.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Γιάννης Μπέζος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Για να ξεσκάσεις λίγο, η Στρούγκα Ταβέρνα σε περιμένει γεύμα για δύο δικό σου.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμό.

0: Παπα ούτε από Mickey's Mind. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Να σας θυμίσω ότι έρχεται το DJ Traveler Live on Tour. Έρχεται η κλήρωση μάλλον που θα σας στείλει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δείτε από κοντά David Guetta, The Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buren, Art Bad και πολλούς άλλους. Χαμός στην Ολλανδία. Θα ταξιδέψετε με Bliss στην Business Class της Sky Express. Φυσικά σας δίνουμε τα εισιτήρια για το φεστιβάλ. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και η κλήρωση έρχεται 14 του μήνα, 14 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Πολύ καλή σας επιτυχία. David Guetta, Upside Down, θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς. Από μένα πολλά φιλιά. Τα λέμε αύριο Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Τι άλλο θέλετε?
1: Hey, David Guetta. Yes!
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθε κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
13: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
20: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. We'll be right back.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Pay close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας αποφάσισαν οι αλλοίς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης. Αρχίζει επίσημα την 3η, 13 Οκτωβρίου, το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Συναγερμό στην Ευρώπη μετά το θάνατο εργαζόμενης από Πανόλη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Η Κομισιόν ζητά ενημέρωση από τη Ρωσία. Το συγγραφικό του ντεμπού το κάνει ο Άρνολτ Σφατζενέγκερ. Το επόμενο φθινόπωρο αναμένεται το μυθιστόρημα του δημοφιλούς ηθοποιού. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έφριος με ως 28 βαθμούς. Σήμερα και αύριο. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Καλό μας μεσημέρι. Πανέμορφη Πέμπτη σήμερα 8 Οκτωβρίου. Εδώ είστε στο 95,2 Athens DJ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σήμερα Πέμπτη, προπαρασκευή. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί στο μικρόφωνο εδώ με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Με ένα πρωινό πολύ περίεργο σήμερα γιατί με ξύπνησαν κομπρεσέρ. Κάνουν εργασίες και εκεί γύρω στις 7.30 με 8 το πρωί αρχίζουν τα κομπρεσέρ. Δεν είναι και το πιο ωραίο όταν είναι στο δρόμο σου και εργάζονται για ώρες και ώρες. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Σήμερα σου έχω προσκλήσεις για να βρεθείς στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Αθήνα 2026. Φυσικά και έχουμε DJ Traveler. Θα πας στο Άμστερνταμ, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Και σου έχω και προσκλήσεις για να πας να δεις μια εκπληκτική νέα θεατρική παράσταση. Τι άλλο θέλεις, επιτυχίες? Έρχονται μετά από την κίνηση. Αυξημένη αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο Ελληνικό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι και τους Αμπελόκηπους. Θα συναντήσετε σε μεγάλα τμήματα της Βασιλής Σοφίας και λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ένα μικρό κόλλημα στην Ηλία Ηλιού και στο μετρό Αγίου Ιωάννη. Θιβών με

Εδώ, στην άνοδο Κηφισού από Πέτρου Ράλι και στην Πατησίων, κόλλημα από Κολιάτσου έως την Αγίου Μελετίου. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει ένταση. Εδώ έχουμε όλες τις επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση αυτό το υπέροχο μεσημέρι. Έρχονται από Shakira, Hugel και Kato.

DJ. Για να ετοιμαστείτε, σας έχω καταπληκτικό throwback πέμπτης. Και μιλάμε για καταπληκτικό throwback πέμπτης από έναν καλλιτέχνη ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια. Happy birthday στον αγαπημένο μας ανυπέρβλητο, καταπληκτικό global superstar, δημιουργό άπειρων επιτυχιών, Bruno Mars. Αυτή είναι η πρώτη επιτυχία που τον έκανε γνωστό στο κοινό το 2010. Just

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: I've seen the devil. Down sunset, in every place.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

I want you. Gordo, Loco Loco, λίγο πριν και ο Rag and Bone Man με το Human στον 95,2 Athens DJ. Γεια σου, Μπέκη. Η Μπέκη συμφωνεί. Τρελαίνεται για Bruno Mars και The Weeknd. Ήρθαν για να γράψουν μουσική ιστορία. Yes, they did. Γεια σου, Βασιλική. Δέσποινα στην παρέα μας, η Χριστίνα. Ο Παναγιώτης, βλέπω εδώ, βιάζεται να πάει στην έκθεση Ότο Αθήνα 2026. Ναι, ναι, γιατί αυτή την εβδομάδα που διανύουμε και μέχρι 11 Οκτωβρίου συμβαίνει η Ότο Αθήνα 2026 Powered by Ατλαντική Ένωση. Στο Metropolitan Expo φυσικά μπορείς να δεις 52 μάρκες αυτοκινήτων, έχει εκατοντάδες νέα μοντέλα, κάνεις και δωρεάν test drive αν θέλεις. Έχει σημαντικές πανελλαδικές και ευρωπαϊκές πρεμιέρες, είναι καταπληκτική. Φυσικά και μπορείς να μπεις otoathina.gr για να μάθεις τα πάντα. Αλλά τι θα έλεγες να πας από κοντά για να μάθεις τα πάντα? Έχω μια διπλή πρόσκληση για να βρεθείς στην Ότο Αθήνα 2026 και μπορείς να την κερδίσεις τώρα με ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Ότο, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κάποιος ή κάποια από εσάς κερδίζει διπλή πρόσκληση και θα ενημερωθεί απευθείας με απαντητικό μήνυμα στο Viber για να βρεθείτε στην Ότο Αθήνα 2026 Powered by Ατλαντική Ένωση. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, τώρα στο Viber στο 6931-952-952 γράφεις Ότο, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. All right. Ενώ ακούμε τους Maneskin.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γεια σου Γρηγόρη. 4 ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και τον Athens DJ είναι δικά σου.
2: Είδες τι ωραία μέρα.
1: Γιώργο.
2: Παρακαλώ, ναι.
1: Έλα, πού είσαι, γιατί έχω δουλειές, βιάζομαι. Πού καινούργια που πήρες.
2: Ω, Μιχάλης είσαι. Έλα, παιχαρά μου.
1: Γιώργο, είσαι ο μεγάλος νικητής 4 ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και το Breakfast.
2: Okay. Τέλεια, παίρνω άδεια και φεύγω.
1: Ναι, παράτα τους χέστους μωρό, τώρα φύγε.
2: Και το μεροκάματο.
1: Έτσι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλεφωνία.

0: τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Φύγε, Μάκη, φίγουλη μου.
2: Φουντουγεί το να είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μακής.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot.

0: στο όρι για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε ντυμένη οικογένεια κεφίρ.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της.

0: πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες via an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
2: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
3: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
2: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
4: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Ο DJ τα σπάει.
11: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

πες το. Play something. Ok. Hugel, Altra Nate, Moving to the Sun. Στο 95,2 Athens DJ, 23 λεπτά πριν από τη μία. Εδώ απολαμβάνουμε το μεσημέρι Πέμπτη. Ηλιόλου στη ωραία εβδομάδα του Οκτώβρη. Και για σένα που έχεις θέματα με τη σύνδεσή σου, θέλεις εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό πάροχο και σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα τώρα θα με βάλουν αναμονή, πόση ώρα θα περιμένω να αφήσω το ακουστικό κάτω κλπ. Το κάνουμε αυτό, αφήνουμε το ακουστικό κάτω και αφήνουμε την αναμονή μέχρι να το σηκώσει κάποιος. Λοιπόν, αν έχεις Nova, με το Nova More έχουν αλλάξει τα πάντα. Δεν αφήνεις ούτε ακουστικό κάτω ούτε τίποτα. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης και αν χρειάζεσαι να μιλήσεις με κάποιον, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλεις να μιλήσεις,

Μπαίνεις στο Nova App, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν θέλεις επίσκεψη τεχνικού στο σπίτι, γίνεται εντελώς δωρεάν. Αυτά όλα έρχονται από την Nova. Μπαίνεις στο nova.gr για να μάθεις τα πάντα. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις όλα στο nova.gr.

0: Britney Spears στο 95,2 Athens DJ. Και σου έχω τέλεια νέα θεατρική παράσταση για να πας την Κυριακή. Θα πας στο θέατρο Αλάμπρα, Στουρνάρη 53, για να απολαύσεις το Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Μια παράσταση η οποία γελάει με όλα όσα μας χωρίσουν και μας θυμίζει τελικά όλα όσα μας ενώνουν. Φοβερή κωμωδία για την εικόνα και τα social media γενικότερα. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου, γιατί 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για αυτή την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Πάτε θέατρο Αλάμπρα και απολαμβάνετε Breaking Gods. Παίζουν ο Φάνης Μουρατίδης, Μάριος Πετκίδης και Κωνσταντίνος Μπεφάνης. 5 διπλές προσκλήσεις στα χέρια μου για εσάς, για την Κυριακή στις 6. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
9: την κουαλίτα.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
13: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
14: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύγκρατη των μισιών.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
3: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
3: Δες από κοντά.
2: David Guetta.
3: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εκρηκτική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Τα κρατικά φέσια έφτασαν τα 3,82 δις ευρώ. Η ακρίβεια πνίγει τους αρτοπιούς. Δηλώνουν πως 1.500 φούρνοι έχουν βάλει λουκέτο. Αλλά λούμε τα στενά του Ορμούζ. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν υποστηρίζουν πως έχουν τον έλεγχο. Έκπληξη από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο περίφημος σκηνοθέτης αναλαμβάνει τα ενία της σειράς ταινιών Transformers. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
4: 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό σήμερα και αύριο.

0: ακούτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Everybody's in the place. Μεσημέρι 5ης 8 Οκτωβρίου στον 95,2 Athens DJ. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Απολαύστε τον καιρό και τη διακάδα μέχρι την Κυριακή, γιατί μετά έχουμε βροχές και καταιγίδες. Okay. Λοιπόν, υπήρχε ένα κενό. Τι κενό θα μου πεις τώρα? Υπάρχουν πολλά κενά. Τι γίνεται με τη γενιά η οποία γεννήθηκε ανάμεσα στο 1993 και το 1998? Δεν είναι ούτε millennials, ούτε Gen Z. Οπότε, επειδή υπήρχε ένα κενό στην αγορά, βρήκαν νέα ονομασία και τους αποκάλεσαν Zillennials. Αν λοιπόν έχετε γεννηθεί από το 1993 έως το 1998, ανήκετε στη γενιά των Zillennials πλέον. Το μάθαμε κι αυτό. Για να δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Κηφισού από Ρέντι έως την Ιερά Οδό. Κολλήματα Θιβών με Ιερά Οδό, αλλά και σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών από τη Θιβών έως την Αχιλλέως. Θα συναντήσετε κίνηση στην Κωνσταντινού.

πόλεως, Ομόνοια, Σταδίου, Μάρνη, σε μεγάλο τμήμα της Βασιλής Σοφίας, στην κάθοδο Αλίμου Κατεχάκη έως Μεσογείων, Πατησίων από Κολιάτσιο έως Κυψέλη και στη Λεωφόρο Ηρακλείου στο ύψος της Νέας Ιωνίας, αν κινήσετε σε αυτή την κατεύθυνση, οκ. Okay. Για δυναμώστε ένταση, εδώ έρχονται πολλές επιτυχίες και έρχεται και DJ Traveler αυτή την ώρα. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από Topic, Benassi Bros, Rihanna και ο Jason Derulo.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Stay, Benson Boone, Beautiful Things, στο 95,2 Athens DJ, 17 λεπτά μετά τη μία. Και προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να ζήσουμε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έρχεται να παρουσιάσει το εκπληκτικό φουτουριστικό νέο show του Aiden μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα στο Coachella. Έρχεται Αθήνα Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Εισιτήρια φυσικά βρίσκεις στο more.com. Okay. Lily Good and the Prick. Αυτό είναι το Prayer in C στο 95,2 Athens DJ.

Υπέροχο λίγο όλο το μεσημέρι Πέμπτη στο 95,2 Athens DJ, 25 λεπτά μετά τη μία. Λίγο πριν η Another με το Talk to You, εδώ και η Rosalyn Snap. Alright. Λοιπόν, Άμστερνταμ. Καταπληκτικό το Άμστερνταμ ούτως ή άλλως. Αλλά εμείς σας πηγαίνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ, στο closing party του Amsterdam Dance Event. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. Από το 95,2 Athens DJ είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα και θα δεις από κοντά David Guetta, θα απολαύσεις The Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bat και πολύ πολύ ακόμη. Τι έχεις από εμάς? Εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ δικά σου για τα έξοδα που θα κάνεις στο Άμστερνταμ. Για να πας με τον DJ Traveler εκεί και να περάσεις καταπληκτικά, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο βάζεις ονοματεπώνυμο στη λίστα για την κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, για να βρεθείς στο μουσικό φεστιβάλ, το μεγαλύτερο στην Ολλανδία για τον Οκτώβριο, στο Johan Cruyff Arena, Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Επαναλαμβάνω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: Ειδικό κινητήρι διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση. Παντού. Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια. Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: 95,2 Athens DJ.
9: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

95,2 Athens DJ με τον Daddy, Take Me There. Είναι αυτό η μεγαλύτερη επιτυχία του φετινού φθινοπόρου. Θα το μάθουμε φυσικά όταν πλησιάζει ο χειμώνας, αλλά προς το παρόν γίνεται χαμός. Το ζητάτε, σας αρέσει, το λατρεύετε. Take Me There. Εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ που απολαμβάνεις όλες τις επιτυχίες δυνατά καθημερινά. Για να σου πω, έχουμε ξεκινήσει κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 8. Με βρίσκεις DJ set στο Nice and Easy, στον Πύργο Πειραιά, εκεί στον τρίτο όροφο. Μιλάμε για το καλύτερο ιταλικό, με απίθανη θέα στο λιμάνι, απίθανη πίτσα φυσικά και cocktails. Και απολαμβάνεις φυσικά House and Disco Vibes by me. Οι κρατήσεις σας στο 210-4220-199. Και τα λέμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 8 στο Nice and Easy, στον Πύργο Πειραιά. Oh mon dieu, oh. Για να κάνουμε ένα throwback πέμπτης με την υπέροχη Adele, Someone Like You, παίζει δυνατά τώρα στο 95,2 Athens DJ.

0: That was when I ruled the world. The Coldplay, Viva la Vida. Στο 95,2 Athens DJ. Θα ήθελα πάρα πολύ ένα νέο album Coldplay. Ναι, θέλω. Okay. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Χαμός έγινε, χαμός. Πριν φύγω να σου πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έχεις με αυτόν τον τρόπο έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Δηλαδή, απολαμβάνεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής, κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις απόδειξη, παίρνεις τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova φυσικά. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πολλά φιλιά από μένα, θα έχετε μια υπέροχη συνέχεια στο μεσημέρι σας. Έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Μάνα, σκούντιξε τον. Ξέρεις, η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε.
10: Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
11: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
18: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
2: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
19: 95,2 πολύ μπροστά.
2: Athens DJ.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα η νέα πλατφόρμα επικοινωνίας του ΕΦΚΑ για πληροφορίες και καταγγελίες πολιτών. Τέλος, τα μετρητά στις πληρωμές των Courier θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικές, σύμφωνα με σχετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή. Τον Elon Musk θα τιμήσει ο Donald Trump, απονέμοντάς του το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης, σε τελετή σήμερα στην Ουάσιγκτον. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Bruno Mars. Ο υπερταλαντούχος star έγινε 41 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 28 βαθμοί αύριο με έθριο καιρό. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 5η 8 Οκτωβρίου και το μικρό καλοκαίρι στην Αθήνα συνεχίζεται. Και εμείς εδώ, στον 95,2 Athens DJ, συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγα τα προβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντι και λίγο πιο πάνω στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Λίγο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στην Κηφισία, στο ύψος του Αμαρουσίου και στους Αμπελόκηπους, γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Και ελάχιστα προβληματάκια στο λιμάνι του Πειραιά. Έρχονται Bad Bunny, Mystic, Zayn, Rivo και Armin Van Buren. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, Ray, Where is my husband?

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Mike is Mind, Papa Ute, στον 95,2 Athens DJ. Σας έχω προσκλήσεις για θέατρο. Όλα λάθος, αγαπημένη έκφραση. Στο θέατρο Αθηνά, τρίτη χρονιά, μια κωμωδία όπου τα πάντα πηγαίνουν στραβά, αλλά αυτό το λάθος είναι τελικά που την κάνει ανεπανάληπτη. Πρωταγωνιστούν Χάρης Ασημακόπουλος, Γιάννης Βασιλότος, Μαρίλια Μητρούση και άλλοι. Και εσείς μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Είναι η πρεμιέρα. Νικητές και νικήτριες, όπως πάντα, ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. The Weeknd, Cry For Me.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κυρία μου, ξέρω ότι έχει τα γενέθλιά σας. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν έχετε γενέθλια σήμερα?
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. 95,2 άνθρωποι DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα από το σύζυγό σας. Και λέει, πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα από την Αγγελική, σήμερα γενέθλια. Ωραία. Χρόνια πολλά, λέει. Και να είναι καλά να μας μαγειρεύει. Μα είναι δυνατόν? Σε κρατάνε σπίτι επειδή μαγειρεύεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Για πες μου κάτι σήμερα, τι θα τους φτιάξεις?
1: Φασολάδα.
3: Ωραία.
2: Δώσεις φασολάδα και σε φύγει, γιατί δεν αντέξεις. Χρόνια πολλά, Αγγελική. Χρόνια
4: καλημέρα,
2: πολλά.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Ο Γιάννης. Αυτός είναι ο Γιάννης.
4: Είμαι εγώ. Εγώ σας ακούω καθημερινά. Τώρα θα σας ακούει και η γυναίκα μου.
2: Μας έφερε ακροάτρια. Οκ. Thank you, John.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dendeman.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Adam Port και Move στον 95,2 Athens DJ. Αυτό το Σάββατο έχουμε party, opening party στο Alley Hub, brunch, rest, all day bar, καινούριο, ο Γίγου 9 του Ψηρή. Το party ξεκινάει στις 8, θα είμαι ο guest DJ. Η ζωή δεν είναι μια λεωφόρος, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις, μπορείτε να έρθετε να το διαπιστώσετε από κοντά. Θα σας δώσω και ένα δώρο, ένα δείπνο για δύο άτομα και μία φιάλη κρασί. Μπορείτε να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber, γράφετε δείπνο και το ονοματεπώνυμό σας. 69, το ξέρετε, δεν να μην σας το λέω στον αέρα. Ο νικητής ή η νικήτρια θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα και μία φιάλη κρασί για το Alley Hub, Brunch Resto All Day Bar, ο Γίγου 9 στο Ψηρή. Macklemore και Ryan Lewis, Can't Hold Us.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Να ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? Εντζή Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
1: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
3: Remember, survivors survive.
1: Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ψηφίζεται στη Βουλή η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή θα κλειδώσει λίγο πριν την έναρξη του μέτρου. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Σκουριές. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν πως έπληξαν με βαλιστικό πύραυλο το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Τους τρέλανε όλους ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός οδηγός της Φόρμουλα 1 προτίμησε να πάει με ποδήλατο στο Grand Prix της Σιγκαπούρης σε ένα ταξίδι 419 χιλιόμετρων από τη Μαλαισία. Περισσότερα νέα στο
0: Talk.gr. Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος με ως 28 βαθμούς σήμερα και αύριο.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Επιστρέψαμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5ης, 8 Οκτωβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Usher, Dua Lipa, Tame Impala και Jenny, RG και Omnia. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Hugel και Altra Nate. Moving to the Sun.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Die Die, Shakira και Burna Boy στο 95,2 Athens DJ. Η Shakira τώρα είχε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με την Dua Lipa στη Μαδρίτη το προηγούμενο Σάββατο, όταν η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή σε συναυλία της Κολομβιανής Star και ερμήνευσαν μαζί το Anthologia. Η Shakira μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για εκείνη. «Για μένα είναι τιμή και προνόμιο να τραγουδώ αυτό το τραγούδι, που σημαίνει τόσα πολλά για μένα, μαζί με αυτή τη γυναίκα που την θαυμάζουν και την αγαπούν σε όλο τον κόσμο». Δήλωσε και συμπλήρωσε: «Σήμερα δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου». Κάτι τέτοια βλέπουν οι Βύση με τη Βανδύ και αποφάσισαν να φιλιώσουν. Να και Dua Lipa.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε τε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
17: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Γκόρντο και Λόκο Λόκο. Και ο 95,2 Athens DJ ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Ο Άνιμα θα παρουσιάσει το Aiden, το φωτουριστικό νέο show του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια προμηθεύεστε στο more.com, χορηγός επικοινωνίας φυσικά ο 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. The first time τώρα, ο Νταμιάνο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω, μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλο και λέει: να, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
13: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας αποφάσισαν οι αλλοίοι. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω. Συναγερμό στην Ευρώπη μετά το θάνατο εργαζόμενης από Πανόλη σε εργαστήριο στη Σιβηρία. Η Κομισιόν ζητά ενημέρωση από τη Ρωσία. Το συγγραφικό του ντεμπού το κάνει ο Άρνολντ Σφατζενέγκερ. Το επόμενο φθινόπωρο αναμένεται το μυθιστόρημα του δημοφιλούς ηθοποιού. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με ως 28 βαθμούς. Σήμερα και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Teddy Swims και το The Door. Με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος εδώ και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6 έχω για σας μόνο επιτυχίες από Another, Lola Young, Playman, Bibi Rexha και Faithless, Mojo. Ξεκινήμα με Dati, Take Me There.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Αυτό είναι το Memories εδώ στο 95,2 Athens DJ, τον David Guetta θα τον απολαύσετε από κοντά στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία μαζί με Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και πολλούς άλλους. Σας στέλνουμε λοιπόν σε αυτό το τεράστιο μουσικό φεστιβάλ. Το DJ Traveler Live on Tour έχει εξασφαλίσει για εσάς εισιτήρια. Ταξιδεύετε με την Bliss, την business cast της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Amsterdam. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε φεστιβάλ, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. Come on! On Athens DJ. Uh-huh. It's Phoebe Rexha. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. DJ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, αυτό μόλις ήρθε και θα το διαβάσω όπως είναι για να το ξέρετε. Θα έκανες ποτέ σκρότοξ? Τι είναι το σκρότοξ? Είναι το μπότοξ των στα μπαλάκια κάτω εκεί.
2: Ναι.
1: Η μέθοδος που εξαφανίζει τη ρητηδιασμένη εμφάνιση των ανδρικών γενετικών οργάνων και τους προσδίδει μια νεανική και σφριγγυλή άποψη. Και όψη. Λοιπόν, για ποιους λόγους γίνεται? Προσέξτε. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που οι άντρες λέει καταφεύγουν στο σκρότοξ. Πρώτον, γιατί μειώνει την εφίδρωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ακούμε.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, γιατί αφαιρεί τις ζάρες. Καλά, δεν είναι άλλο η ζάρα και άλλο το ζάρα. Που πάτε όλοι και ψωνίζετε.
2: Ναι.
1: Επίσης μπορεί να μεγενθύνει το μέγεθος των μπαλακίων.
2: Σημαντικό.
1: Εντάξει, θα πάω να κάνω ένας, προτιμώ να μου τα πρίζεις εσύ. Πόσο κοστίζει? 3.000 το ένα.
3: Τι?
1: Άρα επί δύο πόσο?
3: 6.
1: Το γνωστό ποσό του κολονακίου. Σωστά. Ποια η γνώμη των γιατρών? Μπορεί οι ειδικοί να αναλαμβάνουν την αισθητική επέμβαση και λοιπά, σκρότοξε να υποστηρίζουν ότι η διαδικασία οδηγεί σε μια ευχάριστη εμφάνιση του καλύτερου μας φίλου.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ωστόσο, η μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία, μην το κάνετε. Να τους ακούτε τους γιατρούς. Εντάξει. Αν αποφασίσετε να μην τους ακούτε, πηγαίνετε στο κολονάκι έτσι κι αλλιώς και η περιοχή είναι για εκεί.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
12: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
13: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
14: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι!
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι!
18: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
19: Euro Jackpot!

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Athens DJ,

0: Νέβα Γιόλε, 99,2 Athens DJ. Διπλές προσκλήσεις για τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας. Σας έχω προσκλήσεις για το θέατρο Βρετάνια και την παράσταση Ιδέα της Χρονιάς. Τι θα κάνατε αν βρίσκατε έναν άνθρωπο που είναι ολόιδιος με τον άντρα που φλερτάρει τη γυναίκα σας? Αυτό ακριβώς το παράλογο ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα της πολυβραβευμένης κωμωδίας Ιδέα της Χρονιάς. Ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις. Για αυτή την Παρασκευή στις 9 το βράδυ μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
1: 95,2 μόνο επιτυχίες.

0: Κέσα με το TikTok στο 92 Athens DJ. Σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Όσο εσύ φτιάνει τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
4: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
17: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
18: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
17: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
18: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
17: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on Tour.
1: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εκρηκτική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Τα κρατικά φέσια έφτασαν τα 3,82 δις ευρώ. Η ακρίβεια πνίγει τους αρτοπιούς. Δηλώνουν πως 1500 φούρνοι έχουν βάλει λουκέτο. Αλλαλούμε τα στενά του Ορμούζ. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν υποστηρίζουν πως έχουν τον έλεγχο. Έκπληξη από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο περίφημος σκηνοθέτης αναλαμβάνει τα ενία της σειράς ταινιών Transformers. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό σήμερα και αύριο.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 στην παρέα σας. Κάθε πρωί απολαμβάνουμε τον καφέ μας. Μπορεί να θέλουμε ένα μεσημεριανό στο γραφείο, κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο για να παραγγέλνεις τα πάντα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει και η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά, όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Έρχονται επιτυχίες από Jennifer Lopez, Playman, Masic, James Hype. Ξεκίνημα με τον Hugel.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: James Hype και το Ferrari στο 95,2 Athens DJ. Πόσες φορές έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να σπουδάσετε, αλλά απλώς δεν βρίσκετε το χρόνο? Κι όμως υπάρχει τρόπος. Το Open College του ACTO προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φίτηση, 2 απογεύματα διαζώσεις στο campus και 1 ημέρα online. Εδώ είναι το σημαντικό. Ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο σπουδών, ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα. Αλλάζει μόνο το ωράριο. Απολαμβάνετε κανονικά όλη την εμπειρία ACTO και φυσικά έχετε πραγματική σύνδεση με την αγορά όσο ακόμα σπουδάζετε. Κάπως έτσι εξηγείτε γιατί σε τόσες δημιουργικές δουλειές συναντάμε αποφύτους του ACTO. Πάνω από 50.000 απόφοιτοι με παρουσία σε σπουδές δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι επιλογές είναι πολλές: graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art and new media και comics and cartoon. Open College στο ACTO, πανεπιστημιακές σπουδές με υβριδική φίτηση μόνο με 3 αποδεύματα. Σπουδές που χωράνε στη ζωή σας. 12 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα, προλαβαίνετε ακόμα. Μπείτε στο acto.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
9: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
10: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
9: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
14: 95,2, πολύ μπροστά.
12: Athens DJ.
13: Μόνο επιτυχίες.

0: Potato. Turn the lights off. Στο 95,2 Athens DJ. Με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fun παίζει στην κορυφή. Pizza Fun σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Έχω για σας διαγωνισμό. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων δική σας επιλογή. Μέσα από το Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fun, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή για να τις διεκδικήσετε. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνοιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών. Ο Άνοιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από παγκόσμια πρεμιέρα στο Coachella. Η εισιτήρια βρίσκεται στο more.com, χορηγός επικοινωνίας είναι ο 95,2 Athens DJ. Μένετε εδώ. 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Δύο κοριτσάκια εκεί, 20-22 ετών, και λένε: δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου, ρε, το Σαββατοκύριακο.
4: Ναι.
3: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
4: Ναι.
3: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει: ξέρεις τώρα, θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ.
5: Και
3: τα ίδια η άλλη λέει: καλό παιδί να είναι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
11: Athens DJ.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
14: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.

0: στον Bruno Mars. Ο υπερταλαντούχο στάρ έγινε 41 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: 28 βαθμοί αύριο με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
2: This is Sam Smith.
3: This is your girl, Lady Gaga.
4: Lady Gaga.
5: Hello, Greece.
6: This is Dua Lipa.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: It's your boy, David Guetta.
9: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
10: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13. Με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
11: Okay.
12: Δεν θα κουραστώ να το λέω, απολαμβάνουμε αυτό το φοβερό καιρό που είχε και έξω για όσο κρατήσει. Και θα κρατήσει από ό,τι φαίνεται και όλο το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον το ελπίζω. Έχω απλώσει και ρούχα, έχει τίποτα άλλο. Καλό απόγευμα, Αθήνα. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς, είμαστε μαζί. Έχει κίνηση αυτή την ώρα. Βλέπω κόμβο μεταμόρφωση εκεί γίνεται. Ψιλοχαμούλη και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη, και προς το δαχτυλίδι δηλαδή και προς το Περιστέρι. Η Κηφισίας κλασικά, κέντρο Αθήνα, Πειραιά μέχρι και το ίδρυμα εκεί Σταύρος Νιάρχος. Και εκεί χαμούλης. Ψυχραιμία, υπομονή, τα καλύτερα σας. Έχω και Ντάτι και Jason Derulo και Κατσάι και Μπέγκι Τζι και Τόπικ. Και φυσικά το νούμερο 1, όπως το ψήφισατε χτες εσείς εδώ.

νούμερο 1. Τες εδώ στο top 13 για να δούμε σήμερα. Σήμερα προ-Παρασκευή, Πέμπτη δηλαδή. Τι θα είναι στην κορυφή. Ελπίζω να είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ αγαπημένο. Σίγουρα δικό σας αγαπημένο. Ψηφίζετε το δικό σας αγαπημένο λοιπόν για αυτό το 24ωρο με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν που θα στείλετε τώρα στο Viber στο 69 31 952 952. Έρχεται καινούργια λίστα. Top 13 ακριβώς στις 7. Σήμερα βλέπω γενέθλια για τον Bruno Mars, κλείνει τα 40. Για τον Matt Damon τα 55, αλλά και για την αγαπημένη κουκλάρα ηθοποιό Bella Thorne, που έχει γίνει και διάσημη από το OnlyFans και τα 2 εκατομμύρια που έβγαλε σε 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι κορόλων των εποχών έχει η Bella. Κλείνει τα 28 σήμερα.

0: Crystal, The Loser 95,2. Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο Jim Carrey, μαθαίνω, παντρεύτηκε στα κρυφά την εδώ και πολλά χρόνια. Αρκετά χρόνια, τέλος πάντων, σύντροφό του Μίνα. Κάποια sites λένε ότι μόλις 6 μήνες είχαν σχέση. Όχι, είναι λάθος. 6 μήνες είναι που μας το αποκαλύψαν. Είναι κάποια χρόνια μαζί. Γενικά, ελάχιστα γνωρίζουμε για τη σχέση τους, αφού ο Carrey την κρατάει επτά σφράγιστο μυστικό. Είναι ο τρίτος γάμος για τα αγαπημένο ηθοποιό. Κατά τα άλλα βλέπω έρχεται ταινία prequel, όπως φαίνεται, του Game of Thrones, Aegon's Conquest. Λίγα έχουν διαρρεύσει και για αυτή την ταινία. Οι φανατικοί της σειράς θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο του 29, που έχει οριστεί ως επίσημη πρεμιέρα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Το έχει σίγουρο, όπως έλεγα, και το επόμενο Μουντιάλ, να ότι θα τραγουδήσει αυτή το θέμα. Λοιπόν, σας έχω σίγουρο κι εγώ ένα φοβερό δώρο gift box με προϊόντα Messinian Spa. Τέσσερα προϊόντα, μια ολοκληρωμένη σειρά βασιλικός πολτός και ηλίχρυσος, με υπέροχο χρυσό σήμα. Έχει και, και αφρόλουτρο μέσα και κρέμα σώματος και dry oil και eau de parfum με γλυκό φρουτένιο, λουδένιο άρωμα. Περισσότερα μαθαίνετε στο messinianspa.gr. Για να κερδίσετε αυτό το gift box με τα προϊόντα Messinian Spa, έχω ερώτηση. Με τρεις πιθανές απαντήσεις όπως πάντα στο επόμενο ημίωρο.

0: Take me there. Daddy. Όπου βέβαια το δε. Για μένα προσωπικά είναι εκεί που ήμουν τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, μέσα Αυγούστου. Ναι, καλά θα ήταν. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Ζαχάρα έγινε το τέταρτο από τα Brad Pitt. Τελειοποιήθηκε το ζευγάρι μας εδώ και 10 χρόνια, το 2016. Είναι τρομακτικό να φεύγουν όλα τα παιδιά σου από το σπίτι γιατί μεγάλωσαν και είναι πλέον ενήλικα. Είναι η εξομολόγηση της Jennifer Lopez στο Instagram το περασμένο Σάββατο για το πόσο μόνη νιώθει. Το λες και αγγελία.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Λεωνίδα.
1: Τι κάνεις, Λεωνίδα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Είναι δικιά σου η δουλειά ή είσαι υπάλληλος?
2: Είναι το πατέρα μου.
3: Το πατέρα του.
1: Α, μπαμπά.
3: Άρα οικογενειακή
1: επιχείρηση είναι.
2: Ακριβώς.
1: Το επάγγελμα αυτό εξασκείται εσωτερικά ή εξωτερικά?
2: Εσωτερικά.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα.
1: Άρα λοιπόν είναι κάτι, ένας χώρος που εκεί δουλεύεις μέσα. Σωστά.
2: Ακριβώς.
3: Σε υπολογιστή το φτιάχνει.
1: Σε υπολογιστή τα φτιάχνεις, τι είναι?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Όλα χέρια.
1: Υπάρχει εκεί να έρθω και να δω ό,τι πουλάς, καρότσια και αυτά, δεν ξέρω τι, ό,τι είναι αυτά.
2: Βεβαίως, υπάρχει εκθεσιακός χώρος στο χώρο μας.
1: Εντάξει, έπιπλα πουλάς.
2: Ακριβώς.
1: Επιπλοποιός είναι. Ο Λεωνίδας είναι επιπλοποιός.
2: Ακριβώς.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος, ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
15: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
14: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Και τώρα το contouring.
17: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
19: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
20: Μου αρέσει πάρα πολύ.
21: Τον ακούω κάθε μέρα.
22: Όλες οι επιτυχίες.
23: Παντού εσάς ακούω.
24: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
25: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
26: Μόνο DJ.
27: Μόνο DJ.
25: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα από τους φίλους μας Messenian Spa, μια ολοκληρωμένη σειρά βασιλικός πολτός και ελίχρυστος. Τέσσερα προϊόντα θα γίνουν δικά σας από τη Messenian Spa. Η ενέθλια σήμερα, όπως έλεγα και πριν, για έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους και πετυχημένους βέβαια stars του Hollywood, τον Matt Damon. Παρεάκι είναι με τον Ben Affleck, με τον οποίο μάλιστα έχουν και εταιρεία παραγωγής μαζί, αλλά και τον Leonardo DiCaprio. Έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές και όλοι μαζί και σε ζευγάρια. Στα προσωπικά του πάντως ο Matt Damon καμία σχέση με τους κολλητούς. Είναι παντρεμένος με την ίδια γυναίκα τα τελευταία 21 χρόνια και έχουν μαζί μάλιστα και τρεις πανέμορφες κόρες. Με ποια αναλήθεια είναι παντρεμένος, κορίτσια και αγόρια που με ακούτε εκεί έξω, ο Matt Damon? Ποια είναι η γυναίκα του Matt Damon? Α, η Λουτσιάννα Μπαρόζο. Β, η Τζένιφερ Λόπες. Ή Γ, η Κέιτι Πέρι. Νομίζω είναι εύκολο. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber να βγούμε στον αέρα και να κερδίσετε. 69-31-952-952. Με ποιαν είναι παντρεμένος αυτή τη στιγμή ο Matt Damon? Α, Λουτσιάννα Μπαρόζο. Β, Τζένιφερ Λόπες. Ή Γ, Κέιτι Πέρι.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Athens, stay.

0: Πολύ κλασικό και πολύ αγαπημένο Avicii, Wake Me Up, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθηνά. Τι κάνεις, Αθηνά μου?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα γενικά?
1: Α, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε και χρειάζεται το Σαββατοκύριακο, αλλά είναι τέλεια.
0: Θα κάνουμε κάτι το βράδυ, απλά θα μείνουμε έτσι με τα πόδια πάνω στο τραπεζάκι, όπως είπα πριν.
1: Έτσι, όπως είπαμε πριν, όπως με έβαλε, είμαι έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, με ποιαν είναι παντρεμένο ο Νάμου? Με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο, με την Τζένιφερ Λόπεζ ή με την Κέιτι Πέρι?
1: Φυσικά το Α, με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο.
0: Καλά, εύκολο ήταν. Γνωρίστηκε με τη Λουτσιάνα μάλιστα σε ένα μπαρ που δούλευε εκείνη ως μπαργούμαν. Μπήκε στο μπαρ μέσα Ματ Ντέιμον. Δεν το πίστευε η άλλη στα μάτια της. Φοβερό love story. Είναι αυτό που λένε οι μαμάδες. Μα με την μπαργούμαν θα πας να παντρευτείς? Ναι. 21 χρόνια, 3 παιδιά, εντάξει. Είδαμε και τις άλλες δηλαδή. Αθηνά, έχεις κερδίσει. Καλό απόγευμα.
1: Φιλάκια.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά! Για τον Fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
5: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
15: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Καινούργιες ταινίες όπως πάντα σήμερα Πέμπτη στις αίθουσες. Λέω να δούμε Θυσία. Τη νέα ταινία του Ρωμέν Γαβρά παίζει η αγαπημένη Σάλμα Χάγεκ. Έχει και Σαντορίνη από ό,τι μαθαίνω μέσα. Εσείς τι άλλα. Κίνηση βλέπω. Υπομονή Χρυσούλα, Δομινίκη, Κυριάκο, Μέβα, Σοφία, Βασίλη, Ντίμη, Νίκη, Ευαγγελία. Καλησπέρα στην Εύη, τη Βούλα και τη Ματίνα. Την Ιρό, τη Φρόσο, την Νίνα, τη φίλη Ρεβέκα, όλες που ψηφίζετε πάντα για το Top 13 μας. Συνεχίστε το για το αυριανό Top 13. Θυμίζω αύριο είναι Παρασκευή, Είναι το Top 13 της Παρασκευής. Το νου σας λοιπόν. Taylor Swift σήμερα ξεκίνημα στο
2: νούμερο

0: Alex Warren, Fever Dream, σήμερα στο νούμερο 12. Οι περισσότεροι βλέπουν, λέει, τους αγαπημένους καλλιτέχνες σαν κάτι έτσι άπιαστο, τέλειο. Η διαφορά με μένα, λέει ο Alex Warren, είναι πως μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Γεια σας, είμαι ο Alex Warren και δεν έχω ιδέα τι κάνω. Απλά μιλάω, τραγουδάω για τη ζωή μου, τι έχω περάσει, τα όνειρά μου, τις σκέψεις μου. Μαζί με τη σύζυγό μου ήμασταν, λέει, άστεγοι. Ζούσαμε μέσα στο αυτοκίνητό μας στα 18 μας χρόνια. Έχω δει τη ζωή και από τις δύο τις πλευρές.
1: Νούμερο 11.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Dolly Varna live.
1: Hey, it's Camila.
2: Hey, what's up people? This is Maluma.
3: This is Rihanna.
4: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
5: Hi, this is Shakira.
6: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Dolly Varna στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.
7: DJ
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: DJ τα τελευταία πολλά χρόνια. Top DJs και ειδικά ο νούμερο 1 στον πλανήτη είναι φυσικά Γάλλος, είναι φυσικά ο David Guetta, The Monolith Show, DJ Trevon Tour, εκεί σε στέλνει ο 95,2 Athens DJ, στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία παρεπτόντως, αλλά για να δεις από κοντά το Γάλλο. David Guetta και όχι μόνο αυτόν, και Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad, πολλούς ακόμα. Το πακέτο που θα κερδίσετε περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, ταξιδεύεις με Bliss Business Class από τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδά σας, ό,τι έξοδα και αν κάνετε εκεί στο Άμστερνταμ. Δεν θα δώσετε λογαριασμό, θα πάρετε 500 ευρώ να πάρετε ό,τι θέλετε. Οκ, okay, στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952, 6931 952 952. Πρέπει να μου γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Προσοχή να το κάνετε τώρα, γιατί λίγοι όπου να είναι ο διαγωνισμός. Η κλήρωση την ερχόμενη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Νούμερο 8.

The Fate of Ophelia, Alex Warren, Fever Dreams. Στο 12, Bad Bunny, Nueva York, νούμερο 11. 10, ψηφίσατε Fire, Fire, Shimza. Another, το ξυγείο στο 9, 8. Mr. Know It All, Terry Swims. DB Rex, Faithless, New Religion, στο 7. Και βέβαια, Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die. Στο νούμερο 6, σήμερα είναι 5η, έχουμε Throwback Thursday. Σας πω πολύ πίσω. Παίζει δηλαδή και κάποιοι να μην είχατε γεννηθεί τότε. 2002. Ναι, είναι 24 χρόνια πίσω. Το ευρώ λοιπόν το 2002 γίνεται επίσημο νόμισμα σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα μας. Ο Ben Affleck ανακηρύσσεται από το περιοδικό People ως ο πιο sexy άντρας του πλανήτη, ενώ ετοιμάζεται να παντρευτεί την Jennifer Lopez. Πολύ καλά θα πάει αυτό, όπως ξέρετε. Ο Justin Timberlake εκείνη τη χρονιά χωρίζει από την Britney Spears, ενώ το viral παιχνίδι για τη χρονιά είναι η Barbie Rapunzel. Τρία κορίτσια έχουμε από την Ισπανία, αδελφές. Είναι κόρες και οι τρεις του διάσημου φλαμένκο, διάσημου στην Ισπανία δηλαδή, φλαμένκο μουσικού El Tomate, ο ντομάτας δηλαδή. Κάνουν την πρώτη και μοναδική viral παγκόσμια επιτυχία τους. Οι κόρες του ντομάτα, η Last Ketchup, νούμερο 1, σας σήμερα παντού.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: Α, ATM.
2: Ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ, Θεέ.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
4: Τι χιούμορ.
2: Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
7: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
5: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. Η πτώση της Φάλαινας.
8: Remember. Survivor, survive.
5: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Marousi. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
11: την κουαλίτα.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
20: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
21: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
22: Athens DJ.
21: Νούμερο 5.
23: So here's a new song.
6: 95,2 Athens DJ.
24: This is Tame Impala. And this is a song called Dracula.
21: Μόνο επιτυχίες
25: όλη την ημέρα.

0: Britney, Benson and Boone, Beautiful Things. These beautiful things that are... Πολύ ψηλά σήμερα, στο νούμερο 4 το ψηφίσατε. Στην Αυστραλία βρίσκεται ο Benson and Boone, συνεχίζοντας την περιοδία του βασικά. Και όπως λέει σε συνέντευξή του, για να κάνω επιτυχία χρειάστηκε πολύ πίεση, δουλειά και τύχη. Ειδικά λέει για το Beautiful Things, που κάποιοι θεωρούν έτσι πολύ τυχερό να γίνει viral με τη μία. Εγώ μόνο το ξέρω, λέει. Πριν από αυτό, για να γίνει η επιτυχία, είχα προσπαθήσει με 90 βιντεάκια στο TikTok μέχρι να μου κάτσει το viral. Ναι, λέει, δεν ντρέπομαι που το λέω. Προσπαθούσα να το σπρώξω στο TikTok με κάθε τρόπο που έβρισκα. Αυτό που δεν λέει, βέβαια, το ξεχνάει. Μάλλον ότι βοήθησε και η πρώην του, που ήταν τότε μαζί του, που ήταν μεγάλη influencer, τέλος πάντων. Το ξεχνάει. Άλλωστε, για εκείνη έχει γραφτεί το Beautiful Things.
1: Νούμερο 3.

0: DJ.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
8: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
16: Athens DJ.
15: Νούμερο 2.

0: Άλλη μία μέρα έμεινε και έρχεται το weekend. Προπαρασκευή σήμερα, Πέμπτη, από το νούμερο 5. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Κάτι έχω πάθει πάντως. Από το νούμερο 5, Tame Impala, Jenny Dracula. 4. Ψήφισατε Benson Boone, Beautiful Things. 3. Shouse και Sunrise. Και η Mel Angel, Bad Times. Στο νούμερο 2 έρχεται η Ιλιάνα. Εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Viber on the go. Σας αφήνω με άλλο ένα νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Τόσο γρήγορα βράδυ 5ης 8 Οκτωβρίου σήμερα. Εδώ στον 95,2
1: Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: I'm moving to the sun, Hugel και Ultra Nate. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, Πέμπτη σήμερα, αν το θέλουμε, κοιτάμε λίγο πίσω, στο κοντινό ή και λίγο πιο μακρινό παρελθόν. Εσείς διαλέγετε τραγούδια που στην ουσία δεν τα έχουμε ξεχάσει ποτέ. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε, θα πάμε στο 2001. Είναι μέσα από το τελευταίο άλμπουμ του Michael Jackson, Invincible. Και είναι αυτό εδώ.
1: Η Ιλιάνα μου, Throwback Thursday, είχα καιρό. Θα ήθελα να ακούσω από Michael Jackson το You Rock My World και το αφιερώνω στο Γιώργο μου. Σ' αγαπώ.
0: Ταινιάκι μικρού μήκους, μέχρι και ο Marlon Brando εμφανίζεται.
2: Hey, hey. I can see her, she's standing on your side by the bar.
3: I don't know, man. I got a bad feeling about this. I think we should just beat it.
2: And stop worrying and just follow me.
3: Seriously.
2: I got this.
3: This girl is
2: Chris,
3: dangerous.
2: Man,
3: come on!

Men, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, γεια σου Ηλιανάκη. Θα ζητούσα πάλι το χθεσινό να το ακούσει η άλλη συνάδελφος, αλλά έπαιξε στο Top 13, το Τόλι. Θα το ξαναβάλουμε λίγο αργότερα, μην ανησυχείς. Πάμε προς Ιταλία, λέει η Τζένι, με το Per Sempre Si, που θα τέριαζε πολύ καπάκι με το Pedro. Δεν έχουμε πολλή δουλειά, λέει, όπως καταλαβαίνεις, και γράφουμε μηνύματα. Πολύ χαίρομαι που δεν έχετε δουλειά και στέλνετε μηνύματα σε εμένα. Να συνεχίσετε να το κάνετε, παρακαλώ πολύ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

λα τι τα τα τα τα. Έλα μπούς. Be my lover. Φαντάζεσαι να πας στον άλλο να του πεις wanna be my lover. Δεν ξέρω, το έχετε κάνει ποτέ, να μου το πείτε στο Viber. Όλα θέλω να τα μαθαίνω. Στο 69-31-952-952. Πήγαμε πίσω στα 90s. Βέβαια, συγκεκριμένα στο Μάρτιο του 1995. Τώρα πάμε μέχρι την Αττική Οδό, γιατί από εκεί μας ακούει η Ευελίνα και θέλει να ακούσει μελωδία. Πάμε, λέω, αλλά δεν έχω βρει το τραγούδι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχω πάθει τις τελευταίες μέρες. Είναι σαν να έχει μπει η άνοιξη και όχι το φθινόπωρο. Άτζι και Μεντούζα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι γίνεται, Ηλία?
2: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, θέλω να πάρετε, λέει, τον σύζυγό μου, τον Ηλία. Να το ευχηθούμε για τα γενέθλιά του χρόνου. Η κόρη του Ελένη από το Λονδίνο. Ο γιος ο Κωνσταντίνος από τη Σουηδία και η σύζυγος από την Άρτα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ρε φίλε, διαλυμένη οικογένεια είστε. Πώς το κατάφερες αυτό, πες το που σε παρακαλώ. Του έστειλες μακριά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και λένε όλοι μαζί ότι ο καλύτερος μπαμπάς του πλανήτη. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ. Yeah,
1: yeah, yeah. Σκέφτομαι τον τύπο αυτό που τηλεφωνήσαμε προηγουμένως. Ah, ναι, ναι. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
3: Ah, ναι, ναι.
1: Οι γυναίκες τι τραγουδάνε? Θα ζήσω ελεύθερο.
4: Ντροπή.
5: Εντάξει, μια ντροπή.
1: Ναι, μισό.
5: Τι τραγουδάνε? Αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Τι τραγουδάνε, λέω.
5: Δεν είπα κάτι, κι εγώ λέω κάτι.
1: Και γιατί, τι έχει εκπομπή?
5: Λέω κάτι, δηλαδή, ωραία, τι είναι αυτό.
1: Ωραία, πες αυτό που πάει στο μυαλό σου, να τελειώνουμε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
6: 95,2, Athens DJ.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Επόμενος.
7: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping & More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
13: Αθηνόραμα. Ζήσε στον παλμό της πόλης. Μη χάσετε αυτή την Πέμπτη. Δεσποινής Μαργαρίτα. Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα ρόλο όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Σινεμά. Ο Ρόμπερτ Πάτισον βγαίνει στο prime time. Αλλά και εξερευνούμε τα όρια στο Borderline Festival της Στέγης. Αθηνόραμα. Κάθε Πέμπτη στα περίπτερα.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services. 95,2 Αθήνα.

DJ Gotcha, μη τσίκο. Jason Derulo εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έχω πολλά να σας πω και δεν προλαβαίνω. Νωρίτερα που η Βιργινία ζήτησε Michael Jackson, άκουγα το τραγούδι και σκεφτόμουν πόσο μα πόσο έχει επηρεαστεί ο Justin Timberlake, που είναι και αυτός αγαπημένος σας, από τον Michael Jackson. Μα έκανε μπαμ. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι θέλω να μου γράψετε πόσοι με ακούτε από τη δουλειά σας αυτή τη στιγμή. Το επόμενο θα παίξει για τα κορίτσια που το ζήτησαν από το γραφείο και σε λίγο, μάλλον λίγο μετά τις 9, θα έχω να σας δώσω και προσκλήσεις για την Οδύσσια που θα δείτε αυτό το Σάββατο στο Village Shopping and More, στο Ready. Αυτό μετά τις 9 όμως. Τώρα ο Πέδρο.

0: 102,2
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.
2: Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

Λιούις Καπάλντι εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σας το έχω ξαναπεί πόσο χαίρομαι όταν μοιράζεστε μαζί μου τις δικές σας σημαντικές στιγμές. Εδώ τα αγαπημένα μας παιδιά, η Μέρη και ο Γιώργος, έχουν επέτειο γάμου, κλείνουν 3 χρόνια, έχουν μια υπέροχη τούρτα, έχουν την αγάπη μας. Πάντα ευτυχισμένοι να είστε. Γελάω, ο Γιώργος λέει, γιατί δεν κάνω την εκπομπή και στο TikTok. Εξηγώ ότι είμαι λίγο ντροπαλή, αλλά η μέρα είναι δική σας, όπως και το τραγούδι που ακούμε τώρα. The first time we met, ο Νταμιάνο.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνεται 40 χρονών μπακούρι.
9: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
10: Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Σε κάτσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
12: Με δουλεύεις.
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι.
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: Κάθε μέρα.
16: Athens DJ.
15: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
16: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
15: Τον ακούω από το smartphone.
17: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
18: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
19: Μόνο DJ.
15: Μόνο DJ.
18: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Upside down. Δεν μπορώ, μου κολλάει κάθε φορά που το ακούω. 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Αύριο, Παρασκευή. Με καθαρό καιρό, με ήλιο στον ουρανό, με θερμοκρασία από 19 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Καθόλου κρύο δηλαδή. Και έτσι θα είναι και το Σαββατοκύριακο. Κάποιες βροχούλες ίσως έρθουν από Δευτέρα. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952.
3: Γεια σου, Ιλιανάκη μου γλυκό. Είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το αγαπημένο μου, που είμαι σίγουρη ότι ξέρεις ποιο είναι, αλλά άντε, ας το πω. Where the hell is my husband? Καλό βράδυ σε όλους.
2: Το αγαπημένο από την υπέροχη μοναδική Ray.

0: there. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σε λίγο έχω τις προσκλήσεις, ναι, δεν το έχω ξεχάσει. Αλλά τώρα, επειδή μου ζητήσατε Enemy, θυμήθηκα τον χωρισμό του frontman των Imagine Dragons, ο Dan Reynolds. Μετά από 4 χρόνια χώρισε με την ηθοποιό Μίνκα Κέλλη. Και η αλήθεια είναι ότι την πρώτη τους κοινή εμφάνιση την είχαν κάνει στο Los Angeles, στο κόκκινο χαλί, το Μάιο του 2026. Δεν πάει πολύ καιρός, αλλά αρχές Οκτωβρίου χώρισαν και κανείς δεν έχει κάνει σχετικές δηλώσεις. Γίνονται αυτά και τα συζητάμε και στο Viber σήμερα. Λοιπόν, πάω να σας ακούσω.
1: Είμαι ο Γιώργος και θα ήθελα να βάλουμε το Enemy, τον Imagine Dragons, και να το αφιερώσω στο γιο μου, το Γιάννη.
0: Θυμάστε που ήρθανε στην Ελλάδα, που δεν έφυγε κανείς ενώ έβρεχε τόσο πολύ.

It's so easy to fall in love with me. Τραγουδάει έτσι ανάλαφρα η Olivia Dean και μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, σήμερα λέει η Άννη, δεν ήταν μία από τις καλές μέρες, γιατί όταν μπλέκεις με ανθρώπους που δεν είναι εντάξει στις επαγγελματικές τους συμφωνίες, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Θα ήθελα να ακούσω κάτι να μου φτιάξει τη διάθεση, λέει η Άννη. Κοίτα τώρα που σου διάλεξα περίεργο τραγούδι, γιατί το σκεφτόμουν. Εγώ θέλω να πω ότι είναι το χειρότερό μου γενικά οι άνθρωποι, όχι μόνο στα επαγγελματικά, αλλά και στις προσωπικές σχέσεις, αυτοί που θα σου πουν κάτι το οποίο δεν έχουν σκεφτεί αρκετά καλά, για να ξέρουν ότι θα μπορέσουν να υλοποιήσουν, να φέρουν εις πέρας, να είναι σωστοί απέναντί σου. Οπότε διάλεξα το Let Me Be, Let Me, για εμάς που έχουμε έτσι το δικό μας ηθικό κώδικα.

0: Die-die, πάμε λοιπόν και πού πάμε αυτή τη φορά, στην Οδύσσια. Στο Village Shopping and More, στο Ready, μια βιωματική εμπειρία που μετατρέπει τη γνώση σε περιπέτεια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, η Οδύσσια του Ομήρου, ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη διαδραστική εμπειρία για μαθητές, οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο. Οι επισκέπτες ακολουθούν τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, συναντούν θεούς, μυθικά πλάσματα και ήρωες, ενώ ανακαλύπτουν τα μηνύματα που κρύβει η Οδύσσια 3.000 χρόνια μετά. Η προπόληση εισιτηρίων στο more.com έχω όμως 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς και είναι για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Εσείς θα πάτε όποια ώρα θέλετε, οι τυχεροί. Για να μπείτε στην κλήρωση, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Μου γράφετε Οδύσσια. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Να υπενθυμίσω ότι μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber.
1: Καλησπέρα, Ηλιανάκη μου, όμορφο και γλυκό. Θα ήθελα να ακούσω Harry Styles και Sign of the Times, γιατί είναι διαχρονικά ένα αγαπημένο κομμάτι και πάντα χαίρομαι να τα ακούω, να το αφιερώσω σε όλους τους ακροατές και να σου στείλω πολλά φυλάκια.
0: Και εγώ χαίρομαι που μας το θυμίζεις και το ξανακούμε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
6: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
4: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. Η πτώση της Φάλαινας.
7: Remember, survivors survive.
4: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens Marousi. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
8: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Euro Jackpot έχεις και για άλλους.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
4: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου. Τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική. Και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro. Η αποθέωση της γυναίκας.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: When I saw you the door, baby, ο Teddy Swims εδώ στο 95,2 Athens DJ. Όσο κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για Mac. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, το Mac Value Night σου δίνει 2 από Mac Double και Double Chicken Burger μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 ευρώ. Περισσότερα μαθαίνεις στο mcdonalds.gr και καλή όρεξη.
1: Αγαπημένη Ηλιάνα, πραγματικά έχω να πω ότι η εκπομπή σου έτσι και η φωνή σου είναι σαν μια ηλιαχτίδα μέσα σε μια βροχερή μέρα. Είσαι έτσι το γλυκό τελείωμα μιας πολύ πολύ δύσκολης ημέρας για μένα και θα ήθελα ένα τραγουδάκι ανάλαφρο, χαρούμενο, ό,τι θέλεις εσύ.
0: Λοιπόν, πρώτον κοκκίνησα, δεύτερον ήθελα τόσο πολύ με αυτά που είπες να βάλω το So Easy to Fall in Love της Olivia Dean, αλλά ήδη το ακούσαμε, αυτό μου τέριαζε, οπότε θα βάλω κάτι για να ξεδώσουμε. Black Eyed Peas, Pump It.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Pay close attention, I'll take your
6: brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Sea Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική είναι στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Grinch. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος, ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Αθηνόραμα. Ζήσε στον παλμό της πόλης. Μη χάσετε αυτή την Πέμπτη. Δεσποινής Μαργαρίτα. Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα ρόλο όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Σινεμά. Ο Ρόμπερτ Πάτισον βγαίνει στο prime time. Αλλά και εξερευνούμε τα όρια στο Borderline Festival της Στέγης. Αθηνόραμα. Κάθε Πέμπτη στα περίπτερα.
15: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
16: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
15: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
16: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
15: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
16: αντιμετώπιση καταστροφών,
15: ορεινή διάσωση,
16: υγρό στοιχείο,
15: τηλεπικοινωνίες
16: και διάσωση με σκύλο.
15: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
16: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
16: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
15: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
18: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: 95,2 Athens DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yo!

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ 5ης 8 Οκτωβρίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τόσο γρήγορα Παρασκευή αύριο. Πέρασε γρήγορα, τι λέτε. Με θερμοκρασία από 19 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Ζεστή τη λες τη μέρα. Για φθινόπωρο. Είμαι η Ιλιανά, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Στο Viber βέβαια. Στο 69 31 952 952.
3: Γεια σου Ιλιανά, είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω το Jamaica Bam Bam.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε: δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
4: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει: ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει: καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me. Throwback Thursday, αυτός είναι ο Pitbull. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, νέος κύκλος της σειράς All's Fair, με την Kim Kardashian να αστειεύεται για την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου. Ένα εντυπωσιακό cast, Naomi Watts, Glenn Close, Tejana Taylor και μαζί και η Kim Kardashian. Δεν τα πάει άσχημα και ας μην τα κατάφερε με τα δικηγορικά όπως θα ήθελε. Πάμε στο Viber και ακούω τη φωνή σας.
2: Καλησπέρα, θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι στην πανέμορφη μου ξαδέρφη Πάολα που πάμε μαζί τώρα στην Πάτρα. Το Show Me Love του Wiz Dempsey's και Bees and Honey.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
2: Τι καλημέρα. Πού το ξέρεις ότι, είναι καλημέρα.
3: Οπα.
1: Για να με πήρε τηλέφωνο, καλή θα είναι.
3: Έτσι.
2: Γεια σου Γρηγόρη. 4 ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και τον Athens DJ είναι δικά σου.
1: Είδες τι ωραία μέρα.
2: Γιώργο.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, πού είσαι, γιατί έχω δουλειές, βιάζομαι. Πού είσαι τώρα.
1: Κι εγώ στη δουλειά είμαι.
2: Ωραία. Το αυτοκίνητο που το έχεις.
1: Παρκάρι, απ' έξω.
2: Ωραία, έρχομαι να αλλάξουμε τα λάστιχα, τα καινούργια που πήρες.
1: Ω, Μιχάλη, είσαι. Έλα, πεθαρά μου.
2: Γιώργο, είσαι ο μεγάλος νικητής 4 ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ και το Breakfast.
1: Okay. Τέλεια, παίρνω άδεια και φεύγω.
2: Ναι, παρά τα τους χέστους μωρό, τα φύγε.
1: Και το μεροκάματο.
2: Έτσι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Όχι, δεν θα αλλάξει καριέρα. Όχι, δεν θα αφήσει τη μουσική. Όχι, δεν θα γίνει ηθοποιός, ούτε θα αλλάξει όνομα. Δηλαδή, από όσα δήλωνε, τίποτα δεν συνέβη. Το εξήγησε ότι δεν θα άντεχε χωρίς μουσική. Αλλά εμείς γιατί ήμασταν σίγουροι πριν το εξηγήσει. Είδατε. Μερικές φορές καταλαβαίνουμε κάτι παραπάνω. Στο Viber όμως, το 6931952952, ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Αν θες και εσύ και δεν έχει παιχτεί ακόμα, θα ήθελα να ακούσουμε το 7 seconds. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου. Τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική. Και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro. Η αποθέωση της γυναίκας.
8: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
9: 95,2 Athens DJ.
10: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
11: Μου αρέσει πάρα πολύ.
12: Τον ακούω κάθε μέρα.
13: Όλες οι επιτυχίες.
14: Παντού εσάς ακούω.
15: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
16: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
17: Μόνο DJ.
18: Μόνο DJ.
16: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
19: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Αυτό που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και τώρα το βράδυ θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
3: Γεια σου, Ιλιάνα, και γλυκό. Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα, έτσι όλοι μαζί που σ' αγαπάμε. Θέλω Ζάνα Ντόπο Ζέινα να ανέβει το κέφι. Φιλιά!

0: Κυριάκο.
1: Γεια σας. Stumbling in θα ήθελα να ακούσω, μαγειρεύοντας μακαρόνια με κιμά, και ελπίζω εσείς να περνάτε καλύτερα. Τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε κεφάκι, γιατί πάντα η Ηλιάνα μας κάνει στο κέφι και περνάμε όμορφα, έστω και μαγειρεύοντας.

0: τι ωραίο κομμάτι. Πόσο μου αρέσουν τα κομμάτια των Cat's Eye, όπως αυτό το Animal, πόσο μου αρέσουν τα βίντεο clips τους. Αλλά θα το πω, γιατί έβλεπα και σχετικό βίντεο με δύο από τα μέλη τους στο adj.gr. Δεν νιώθω ότι υπάρχει καλή ενέργεια μεταξύ τους. Συμβαίνουν πολλά πράγματα που δεν φτάνουν ως εμάς. Κάποια στιγμή θα τα μάθουμε με καθυστέρηση. Εγώ θέλω να συνεχίσω να ακούω κομμάτια τους πάντως. Πάμε στο Viber και ακούω τη δική σας φωνή.
1: Viber on the go. Είμαι η Εύα και θα ήθελα να αφιερώσω τον Never Be The Same στη φίλη μου τη Χλόη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου ήσουν never, χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε άλλη και λέει: Ναχου, τι ωραία που με, τι ωραία, δεν έχω κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
6: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
4: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
7: Remember, survivors survive.
4: Δείτε το πρώτο σε avant première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Villa Cinemas στο The Mall Athens Marousi. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
8: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
9: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
10: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
14: 95,2, πολύ μπροστά.
4: Athens DJ.
13: Μόνο επιτυχίες.

0: South, Viral Sunrise, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ που μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Πριν από όλα αυτά, πάμε να ακούσουμε τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι ο Αλέξανδρος και θα ήθελα να ακούσω το τατού της Λωρίν. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
8: 95,2 Athens DJ.
9: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
10: Όλες οι επιτυχίες.
11: Τι να πω?
12: Παίζει την καλύτερη μουσική.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
0: Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Athens DJ. Hey!
1: Ούτε, πάπα, ούτε, ούτε,
2: ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
0: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Γιατί κάνεις το δόντι?
2: Εμά σου λέω έχω το δόντι τόσες μέρες.
1: Παιδιά, δεν σου πέρασε?
2: Εντάξει, δεν θα μου περάσει.
1: Τι πήγες?
2: Εντάξει ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνει και να πονά τρει μέρε από το δόντι. Πάνω απ' όλα δεν το φτιάξε.
2: Μια χαρά μου το φτιάξε.
1: Έλα τώρα. Τίποτα. Σε βλέπω που βάζει το χέρι σου γύρω, κάτι κάνει αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Και σκέφτηκα ότι οι δοντιάτροι έχουν φωτογραφίε.
2: Ναι.
1: Με δόντια στα γραφεία του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι κτηνίατροι έχουν τα ζωάκια.
2: Ναι.
1: Οι γυναικολόγοι τι? Μόνο τα πτυχία του έχουν βάλει.
3: Τι
2: χιόμορα. Τι εκπλήρια. Θέλες να έχουνε, για πες. Όχι, σε θέλω να πεις.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο. Ο πόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Athens.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζει.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Let's go.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν έβγαιναν τα σημερινά τραγούδια στην αρχαιότητα, τι τίτλο θα είχαν?
2: Για πες.
1: Ένα πράγμα. Τι σοϊ έπραξα και πίνεις. Τι σου έκανα και πίνεις. Η μετέρα οικία της άλλης εμισθώθη. Το ξέρεις. Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Μάλιστα.
1: Τη Σελήνη τίδε τη νύχτα πιώμα.
2: Δηλαδή.
1: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Μη μη χαλεπαίνεις ο οφθαλμί μου. Δεν το καταλάβατε. Μη μου θυμώνεις μάτια μου. Εξαίσθημη το λογαριασμό νιδίν. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Σωστό.
1: Ουκέτητας νύχτας καθεύδω. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Εώθη δικαίωμα παρέχεις. Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Αυτό.
4: Ξημερώματα.
2: Αυτό.
1: Ή το άλλο, εγώ εις το μέγαρον πορεύομαι μετά του γυμνασμένου νεανίου μου. Δεν πάω μεγάλο, πάω με τον Πέδαρο.
2: Με τον Πέδαρο.
1: Πάω και μεγάλα άμα χρειαστεί. Πού και πότε να επέρχει μη εισνούν.
2: Τι.
1: Πού και ποτέ επέρχει μη εισνούν.
2: Ναι.
1: Κάπου μου έρχεσαι στο νου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Come on.
7: I feel the beat, I feel the beat on Athens DJ. Uh-huh. It's Bibi Rexha.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: αυγά.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Oh.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, αυτό μόλις ήρθε και θα το διαβάσω όπως είναι, για να το ξέρετε. Θα έκανες ποτέ σκρότοξ? Τι είναι το σκρότοξ? Είναι το μπότοξ των σταμπαλάκια κάτω εκεί.
2: Ναι.
1: Η μέθοδος που εξαφανίζει τη ρητιδιασμένη εμφάνιση των ανδρικών γενετικών οργάνων και τους προσδίδει μια νεανική και σφριγγυλή άποψη. Και όψη. Λοιπόν, για ποιους λόγους γίνεται, προσέξτε. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που οι άντρες λέει καταφέρουν στο σκρότοξ. Πρώτον, γιατί μειώνει την εφίδρωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ακούμε.
2: Ναι.
1: Δεύτερον, γιατί αφαιρεί τις ζάρες. Καλά, δεν είναι άλλο η ζάρα και άλλο το ζάρα. Που πάτε όλοι και ψωνίζετε. Επίσης μπορεί να μεγενθύνει το μέγεθος των μπαλακίων. Εντάξει, να πάω να κάνω ένας, προτιμώ να μου τα πρίζεις εσύ. Πόσο κοστίζει? 3.000 το ένα. Άρα επί δύο πόσο?
3: 6.
1: Το γνωστό ποσό του κολονακίου. Σωστά. Ποια η γνώμη των γιατρών? Μπορεί ειδικοί να αναλαμβάνουν την αισθητική επέμβαση και λοιπά, σκρότοξ, να υποστηρίζουν ότι η διαδικασία οδηγεί σε μια ευχάριστη εμφάνιση του καλύτερου μας φίλου. Εντάξει. Ωστόσο, η μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία, μην το κάνετε. Να τους ακούτε τους γιατρούς. Εντάξει. Αν αποφασίσετε να μην τους ακούτε, πηγαίνετε στο κολονάκι έτσι και αλλιώς και η περιοχή είναι για εκεί.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα, θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Επιτυχίες. Παντού εσάς ακούω. DJ 95,2. Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Turn it up.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένας.